Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχους.

Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. AgriniosSite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: σε επιτυχίες.
1: Παίζονται εδώ.
0: Energy. Energy.
1: Energy. 94,2.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM.

ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: 42. Πετάς την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθείς να ρίξεις τις κορίνες. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι κανόνες του bowling, τους οποίους πρωτοδιατύπωσε πριν πολλά χρόνια, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου του 1520 σαν σήμερα, ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας. Στην Αγγλία γεννήθηκε και η δούκισσα του York, η Σάρα Φέργιουσον, το 1959 σαν σήμερα. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται δίπλα στη Γαλλία. Εκεί γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που το 1992 σαν σήμερα παντρεύτηκε και στεναχώρησε το μισό ανδρικό πλανήτη. Λίγα χρόνια μετά, το 1996 σαν σήμερα, η Μαντόνα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Μόρις από το κάτω, Δημηνιό! Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι, ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην ατζέντα βρίσκονται το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης, η στήριξη προς την Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα χτες ο Πρωθυπουργός. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες και τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του, ο οποίος παρασύρθηκε εγκλωβισμένος στο αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στο νησί και σε δήμους της Εύβοιας που επλήγησαν από τα φαινόμενα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Νεκρός από ηλεκτροπληξία είναι ένας 14χρονος στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων. Περισσότερα από 3.000 όπλα κατέσχεσαν οι τελεωνιακοί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα όπλα βρισκόταν σε κοντέινερ που είχαν φτάσει από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Το φορτίο είχε δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από την Σαχτάρ Ντονέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο Manchester η Paris Saint-Germain κέρδισε με 4-2 τη City. Ακόμα, Ρώμα, Real Madrid 3-4 και Las Clins Liverpool 3-6. Στο μπάσκετ ο Άρης νίκησε με 88-68 την Ιταλική Ντερτόνα στην τρίτη αγωνιστική του Eurocup. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Ο καιρός σήμερα.
10: Σχεδόν αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6. Πόσο έχουμε σήμερα, Κυριακά,
1: 15 έχουμε
2: 15
1: σήμερα.
2: 15 Οκτωβρίου, Πέμπτη.
1: Τον εφάγαμε και τον Οκτώβριο το μισό.
2: Ναι, με 14 βαθμούς στο Μαρούσι αυτή την ώρα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. 14
1: βαθμούς, καλά είναι.
2: Έτσι λέει, μήπως έχει πάθει κανένα πρόβλημα εφαρμογή.
1: Χειρότερα δεν είναι τις προηγούμενες μέρες.
2: Αυτό λέω. Και δίνει 18 το μεσημέρι στις 3 η μεγαλύτερη.
1: Εντάξει, έχει η μεγάλη θερμοκρασία, έχει πέσει η μεγαλύτερη θερμοκρασία της ημέρας, υψηλότερη.
2: Ναι.
1: Γιατί τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάστε, ήταν και στο 20-22, ήταν παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα έχουμε λιγότερες βροχές, θα σταματήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είδαμε σε πολλές περιοχές. Δυστυχώς, στη Ρόδο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νησί. Καταστροφές μεγάλες και στην Εύβοια και στη Σκιάθο και στην Αλόνισο και στη Σκόπελο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας είχαμε χθες πλημμύρες.
2: Είχαμε και ένα νεκρό, αλλά να μου επιτρέψεις, επειδή μου έχει στείλει εδώ πέρα ένας φίλος, ο οποίος τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης, που είναι επαγγελματίας οδηγός, μου λέει. Ανοίγω την παρένθεση, συγγνώμη, έτσι, για να το, γιατί νομίζω ότι είναι χρηστικό. Στο τελείωμα του Κηφισού, προς Φάληρο, έχουμε ένα αυτοκίνητο στις μπάρες, μου λέει ο φίλος ο Γιάννης. Και έχει, λέει, και τροχέα. Προσοχή, εσείς που κατεβαίνετε τον Κηφισό, παρακαλούμε πάρα πολύ, με μεγάλη προσοχή εκεί στο Πέταλο.
1: Η Ελευθερία Τζανακούλη θα πάρει ένα τηλέφωνο την τροχέα να μας ενημερώσει, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Όντως βλέπω και στο χάρτη.
2: Έκανα παρεμβολή, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Καλά έκανες. Γιατί βλέπω και στο χάρτη ότι πάνω εκεί στο Σαλιγκάρι, Πέταλο, όπως θες, πες το. Έχει ένα κοκκινάκι. Προσέξτε, ρε παιδιά, 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί. Προσέξτε στους δρόμους.
2: Έχετε το νου σας, παρακαλούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έλεγες για τις καταστροφές.
1: Είχαμε μεγάλες καταστροφές δυστυχώς σε ολόκληρη την Ελλάδα και στον Οροπό είχαμε αρκετές πλημμύρες.
2: Ρε παιδί μου, και έναν άνθρωπο που χάθηκε στη Ρόδο, ο οποίος άκουσα τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους μας στο πανέμορφο νησί της Ρόδου. Ο άνθρωπος αυτός, λέει, εργαζόταν σε ξενοδοχείο, είχε φύγει από το ξενοδοχείο, ήταν αρκετές ώρες στο σπίτι. Εκεί κοντά στο σπίτι είδε ένα ποτάμο, τώρα δεν θυμάμαι πώς τον λένε αυτό, ένα φουσκόνι. Και κατέβηκε, λέει, να αλλάξει θέση στο αυτοκίνητο.
1: Για να μην το πάρει, το παρασύρει το αυτοκίνητο.
2: Και τον πήρε το νερό και το με τα τραγικά αποτελέσματα. Δυστυχώς. 62 χρονών.
1: Ξενοδοχείο υπάλληλος, όπως είπες. Δυστυχώς είχαμε αυτή η κακοκαιρία, πήρε μαζί της και έναν άνθρωπο. Την ίδια ώρα δεν είναι λίγα τα προβλήματα σε οδικό δίκτυο. Έχουν πλημμυρίσει υπόγεια, έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Υπερχείλησαν ποταμοί σε διάφορες περιοχές. Ξημερώσει ο Θεός τη μέρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να κάνουμε τον απολογισμό.

0: προβλήματα και στην Εύβοια, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, η οποία, θα σας πω τώρα από τα χρόνια της αρχαιότητας, λειτουργεί ως φυσικός κυματοθράφστης και ασπίδα προστασίας για την Αττική και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Και εκεί υπήρξαν, έχουν καταγραφεί ζητήματα. Κουράγιο ρε παιδιά, εκεί στην Εύβοια. Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται με πυρκαγιές, με πλημμύρες. Τα καταφέρνουμε και ταλαιπωρούνται όλο τον χρόνο. Και το πανέμορφο φυσικό της περιβάλλον, έτσι, γιατί η Εύβοια είναι καταπληκτική.
1: Νομίζω μετά από εκείνο το καλοκαίρι που κάει και όλη η Εύβοια. Δεν θυμάμαι καν πόσες μέρες και εγώ ήταν, 10-15 μέρες και εγώ ήταν η Εύβοια το καλοκαίρι του 2021. Από τότε ξεκίνησαν
0: τα μεγάλα προβλήματα. Να σου πω ότι ξανακάει και πάλι.
1: Ξανακάει και ναι. Ξαναπλημμύρισε.
0: Ναι.
1: Ξανακάει και το καλοκαίρι. Ξαναπλημμύρισε τον επόμενο χειμώνα. Και άκρη δεν βγάζουμε. Αυτά τα πλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνονται, αναδασώσεις, τα καμένα.
0: Υπό την. Πώς να το πω τώρα. Διεύθυνση του Σταύρου Μπένου, λες, αν ολοκληρώθηκαν,
1: Ναι.
0: Στείλτε μας κανένα μήνυμα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr εκεί στην Εύβοια, να μας πείτε σε ποια κατάσταση είναι αυτά τα έργα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.
1: Παραδείγματος χάρη, είχαμε τις καταστροφικές και φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα πριν κάποια χρόνια. Φέτος το χειμώνα, να σου θυμίσω ότι υπερχείλησε ξανά από τα μουσική.
0: Δεν σταματάει.
1: Ξαναπλημμύρισε η Μάνδρα.
0: Εννοείται εσύ. Δεν θα σταματάει η φύση, δεν σταματάει επειδή πήγαμε εμείς και φτιάξαμε αυτά που φτιάξαμε εκεί και νομιμοποιήθηκαν. Είναι γνωστή ιστορία τώρα, μην τη λέμε ξανά. Αλλά δεν, η φύση δεν αλλάζει τις συμπεριφορές. Επειδή πήγαμε εμείς και φτιάξαμε σπίτια ή ξέρω, αποφασίσαμε να παρέμβουμε πάνω στη φυσική ροή των πραγμάτων. Δυστυχώς.
1: Μαζί σου. Ποιος θέει όμως.
0: Η φύση.
1: Δεν φταίει η φύση. Φταίει το κράτος που επέτρεψε, νομιμοποίησε στη συνέχεια ή επέτρεψε σε άλλες περιπτώσεις να χτιστούν σπίτια πάνω στα ρέματα, να χτιστούν σπίτια πάνω σε μπαζωμένα ποτάμια.
0: Εννοείται, κοριτσάκι μου, αλλά.
1: Δεν πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Να πούμε τώρα, εδώ ή θα κάνουμε ένα τεράστιο έργο για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη φύση από το να ξαναγυρίσει στο φυσικό της χώρο. Ή παιδιά, συγγνώμη, θα πάρετε την τάδε αποζημίωση και πρέπει να φύγετε.
0: Είναι
1: γιατί
0: ένα
1: εδώ πέρα θα πληγείτε.
0: Από τα πολλά πρέπει για το οποίο κάποια στιγμή θα. Τι να πω τώρα, οφείλουν, θα όφυλαν, θα έπρεπε να ακούσουμε μία συζήτηση για το σχέδιο, για το, εννοώ ανάμεσα στα κόμματα. Είναι ένα από τα πολλά πρέπει τα οποία θα τα συζητήσουμε, ελπίζω κάποια στιγμή άμεσα, στο μέλλον.
1: Μας ήρθαν οι πλημμύρες νωρίς φέτος. Ναι. Νομίζω είναι ένα μάθημα αυτό για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το χειμώνα που έρχεται.
0: Ναι, ακόμα και από τις φωτιές να ξέρεις, στις πλημμύρες... Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος, διότι στις φωτιές μπορείς να παρατάξεις δυνάμεις, να πεις ότι θα έχεις και ένα αέρια μέσα, κάπως να φτιάξεις ένα φραγμό αναχέτησης. Στις πλημμύρες τι θα κάνεις ακριβώς.
1: Στις πλημμύρες πρέπει να έχεις κάνει καλή προετοιμασία. Αν δεν έχεις κάνει καλή προετοιμασία, κλάβει τα χάρα, μετά όταν έρθει η βροχή, τέλος.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Έχουμε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200.
0: Η Εύη, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης, στούντιο
0: Παπάκη. Ναι, πες.
1: Στούντιο Παπάκη, realfm.gr για τα email σας.
0: Μέχρι τις 8, 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Real FM 97,8.
1: Εκτός από την κακοκαιρία χθες, είχαμε και τις ανακοινώσεις των μέτρων.
0: Μάλιστα.
1: Των πολυπόθητων αυτών μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμέναμε τόσο καιρό. 40 λεπτά λοιπόν είναι η επιδότηση του πετρέλαιου θέρμανσης που θα διατίθεται από σήμερα. Θα διαμορφωθεί σαν μέση τιμή στο 1,55, ενώ η μέση τιμή θα ήταν στο 1,95. Αυτά τα 40 λεπτά είναι 20 λεπτά από το κράτος και 20 λεπτά από τα διελιστήρια. Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης τώρα είναι 1.350.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Όχι, 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, με συγχωρείς, αλλά για αυτούς που, για αυτά τα 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, το πετρέλαιο θα είναι σαν να το αγοράζουν 1,35. Ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που θα πάρουν, τα χρήματα αυτά δηλαδή, θα είναι σαν να έχουν πάρει 20 λεπτά φθηνότερα από τους υπόλοιπους το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Κυρίως για την ορεινή Ελλάδα. Έτσι, οι επιδοτήσεις οι οποίες τρέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό αφορούν την ορεινή Ελλάδα περισσότερο.
1: Άκουγα χθες το φίλο μας, τον Νίκο Τωρογκάκο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έχει κάνει μια άσκηση ο Νίκος. Στη Δημητσάνα, ας πούμε, σε ένα σπίτι στη Δημητσάνα που θα βάλει 2.000 λίτρα, 2 τόνους.
0: Ναι.
1: Η επιβάρυνση από πέρυσι με επιδότηση και με επίδομα θα είναι στα 2.400 ευρώ. Θα πληρώσει κάποιος που και δικαιούται επίδομα θέρμανσης και δικαιούται
0: και
1: θα πάρει την επιδότηση. Για δύο τόνους.
0: Α, για δύο τόνους.
1: Με επιδότηση αλλά χωρίς επίδομα, δηλαδή με την επιδότηση αυτή που υπάρχει, αλλά δεν δικαιούται επίδομα, θα πληρώσει 3.100 ευρώ. Θα είναι 700 ευρώ παραπάνω, ας πούμε, στους δύο τόνους για κάποιον που δεν δικαιούται το επίδομα θέρμανσης. Γιατί να πούμε ότι δεν άλλαξαν τα κριτήρια σε σχέση με πέρυσι. Απλά αυξήθηκε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για όσους το δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ, έλα και πες, ναι, πες και το
1: μετά έχουμε και την επιδότηση, μωρέ, μπορώ να μιλήσω. Την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη, που παραμένουν όσοι έχουν. Γιατί τις ίδιες τιμές θα δούμε, εκτός αν αυξηθούν λόγω πολέμου, λόγω συγκυριών, λόγω δεν ξέρω λόγω τι. Η επιδότηση παραμένει ίδια τουλάχιστον για τις 15 μέρες που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα λογικό είναι κάποια από εσάς να λέτε. Παιδιά, τα 40 λεπτά αυτά τι να μου κάνουν εμένα, πώς θα ζεσταθώ. Και πάλι το 1,55 είναι μια τιμή πολύ μακριά από το πορτοφόλι μου ή από τις ανάγκες μου, από το ρεαλισμό μου, από την πραγματικότητά μου. Και για να έρθουμε να το κάνουμε λίγο πιο έτσι ατικό, οι πολυκατοικίες οι οποίες για μία ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα χειμώνα, δεν πρόκειται να γεμίσουν τον καυστήρα. Σύμφωνοι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι φθηνή η τιμή 1,55 για το πετρέλαιο. Είναι προφανές όμως ότι το 1,95 θα ήταν μια κατόρθωτη τιμή. Δηλαδή, πού αν το πιάσεις αυτό. Αν πρέπει να βάλεις 2-3 λίτρα, στα 3 λίτρα μάλλον. 3 λίτρα, συγγνώμη. Λοιπόν, στους 3 τόνους. Στους 3 τόνους, αν πρέπει να πληρώσεις 6 χιλιάρικα. Είναι μια τιμή που δεν την έχεις. Όταν συζητάμε για οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στο μέσο όρο, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω και οι οικογένειες πιο πάνω από το μέσο όρο δεν μπορούν να δώσουν έτσι 6 χιλιάρικα για πετρέλαιο.
0: Ακούω τώρα, ακούω επίσης την κριτική που έρχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λέει αυτά είναι μέτρα σπιρίνη. Μάλιστα. Καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάρα πολύ ωραία. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα καταργηθεί. Με τι θα την κατασταθεί? Γιατί δεν το λέτε κι αυτό? Βγαίνουν και λένε αυτοί εδώ που κυβερνάνε, καλός ή κακός, σε συνεννόηση με τους άλλους που είναι στις Βρυξέλλες, ότι παιδιά αυτό είναι 4,5 δις, πώς είναι, 4 δις. Αυτά τα χρήματα από πού θα τα πάρετε, πώς θα αντικατασταθούν? Αν είναι να μας κλείσετε, όπως λέτε, να προτείνετε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να φορολογηθούμε από κάπου αλλού, είναι 4 δις, okay. Αν είναι να το ρυθμίσουμε έτσι, να μας πείτε και από πού θα τα πάρετε. Η γνωστή αυτή ανάγκη. Περισσότερο στη ζωή δεν πρέπει να σε ανησυχεί αυτό που ξέρεις, αλλά αυτό που δεν ξέρεις. Δεν πρέπει να σε ανησυχεί αυτό που ακούς, αλλά αυτό που δεν ακούς. Ακούω επίσης και την άλλη κριτική που γίνεται, ότι λέει όταν κυβερνούσαμε εμείς, οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι, ήταν, λέει, το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,10. Και η αμόλυβδη ήταν, ξέρω εγώ, στο 1,28. Πολύ ωραία. Αλλά στο ενδιάμεσο όμως έχεις μια εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Έχεις τους Χούθη, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και βαράνε τη Σαουδική Αραβία πριν να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία στην Τεχεράνη από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Και έχεις και τα ασθενά του Ορμούς. Μερικές φορές η κουβέντα που γίνεται εδώ στην Ελλάδα είναι πραγματικά κωμικοτραγική. Σαν να είμαστε μόνο εμείς εδώ. Να μην υπάρχουν οι υπόλοιποι απ' έξω. Και με βάση αυτά που γνωρίζουμε, αλλά και αυτά που αγνοούμε, βγάζουμε συμπεράσματα και λέμε, α, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Κάντο ρε μεγάλε. Αλλά ο άλλος είναι ηλίθιος, ο οποίος προφανώς και βλέπει ότι χάνει από παντού με αυτή την ακρίβεια, με αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Είναι βλάκας δηλαδή. Έχεις βρει εσύ κάτι που δεν το έχει εντοπίσει αυτός και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη? Γιατί δεν έχουν βρει τη μαγική λύση που έχεις σκεφτεί εσύ? Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται.
1: Θες να πάμε να ακούσουμε αυτή τη συζήτηση?
0: Για πάμε.
1: Να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ακούγοντας τα πρόσωπα. Γιατί ο Πρωθυπουργός χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα που υπάρχει λόγω των πολέμων που εμείς συγκεκριμένα είμαστε και ανάμεσα. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλιευτικό πετρέλαιο.
0: Προφανώς αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού έρχεται σαν απάντηση, υποθέτω, δεν ξέρω, στην φράση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ότι ξαναπάμε πάλι σε τι είπε.
1: Ότι έχουμε μια άτυπη λιτότητα, είπε. Θες να θυμηθούμε τη δήλωσή του,
0: ναι, ναι,
1: και να τη σχολιάσουμε τον κύριο Τσίπρα για τη λιτότητα.
3: Οι πολίτες όλοι και εσείς όλοι μας αισθανόμαστε ένα όρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό, βεβαίως δεν είναι η Τρόικα, γιατί τη διώξαμε την Τρόικα, καταφέραμε να τη διώξουμε, η οποία έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια.
1: Δεν έχουμε τώρα Τρόικα, αλλά έχουμε ακρίβεια.
0: Ναι, αόρατο μνημόνιο.
1: Το αόρατο μνημόνιο.
0: Το χαρακτηρίζει ως αόρατο μνημόνιο. Ναι, αλλά μήπως όμως με βερμπαλισμούς και με πρόχειρες λύσεις, εύκολες λύσεις, ξαναβρεθούμε από ένα αόρατο μνημόνιο σε ένα αόρατο μνημόνιο. Επίσης, επειδή τον ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει, διώξαμε την Τρόικα. Την Τρόικα τη διώξαμε υπογράφοντας δεσμεύσεις για τα επόμενα πολλά χρόνια. Θέλω να πω, οι δεσμεύσεις, η Τρόικα μπορεί να φύγει, οι δεσμεύσεις παραμένουν. Και αυτή είναι μια ιστορία που ανακυκλώνεται, γιατί κάθε φορά έρχεται κάποιος και λέει ότι εγώ μπορώ καλύτερα, πάρα πολύ ωραία, να μας το πεις πιο συγκεκριμένα. Ο Ανδρουλάκης κάνει μια προσπάθεια. Προτείνει το ιταλικό μοντέλο. Σου λέει το ιταλικό μοντέλο. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό που δεν λέει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι η Ιταλία είναι σε πτήρηση. Αν είναι αυτοί να πάνε σε μια διαδικασία μνημονίου, ενδεχομένως και να τα αντέχουν. Εγώ αναρωτιέμαι, εμείς εδώ στην Ελλάδα αντέχουμε να ξαναπάμε πάλι σε μια διαδικασία μνημονίων? Να τα σκεφτούμε, αυτά είναι τα διλήμματα των εκλογών. Χωρίς να λέει κανείς ότι είναι ικανοποιημένος από το 1,55 ή από το, πώς το λένε, από το 2,20 της αμόλυβδης. Αυτά όμως πρέπει να συνυπολογίζονται. Και τώρα έρχεται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάει σήμερα εκεί η κυβέρνηση, θα πάει πρωθυπουργός. Θα τονίσει την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και στοχευμένη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα, γιατί αυτό είναι που θέλουν να ακούν οι Ευρωπαίοι. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, θα επισημάνει την ανάγκη επανεξέτασης ενεργειακής ασφάλειας και προσαρμογής της πολιτικής λόγω της πράσινης μετάβασης και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ερχόμαστε στην πράσινη μετάβαση τώρα. Ακούω επίσης πολιτικούς που λένε, γιατί ο λιγνίτης και η εξόριξη, και γιατί δεν χρησιμοποιούν λιγνίτη. Για δεν λέτε όμως και το πράσινο τέλος. Για δεν λέτε μάλλον. Για δεν λέτε και την επιβάρυνση την ευρωπαϊκή που συνοδεύει το λιγνίτη και τον κάνει πιο ακριβό από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτό γιατί δεν το λέτε? Υπάρχουν κάποιοι που προτείνουν λιγνίτη. Σου λέει πάμε στο λιγνίτη. Ξανά πάλι. Ναι. Ο φόρος που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει την εξόριξη του λιγνίτη πολύ πιο ακριβή από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο. Αυτό γιατί δεν το λέτε? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ωραία είναι όταν δίνει επιδοτήσεις. Όταν σου βάζει όμως, ξέρετε, τα λεφτά που έρχονται από εκεί, συνοδεύονται από υποχρεώσεις. Έχουμε υπογράψει μαζί με τους υπόλοιπους ότι ο λιγνίτης έχει αυτό το φόρο. Και δεν λένε ολόκληρη την πραγματικότητα, ρε παιδάκι.
1: Ίσως να είναι κάτι που πρέπει να ζητήσει αυτό ο Πρωθυπουργός.
0: Να
1: για το χρονικό διάστημα της ενεργειακής κρίσης να έρθουν τα πρόστιμα για την ηλεκτρική ενέργεια που λιγνίτη.
0: Καλά, εδώ δεν μπορούν να αποφασίσουν αν θα βοηθήσουν στις άμεσα τώρα,
1: γιατί
0: δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες.
1: Αυτά που ζητάει, ξέρουμε ότι θα τα πάρει. Να το ζητήσει.
0: Παιδί μου, το τέλος,
1: θα το πάρει, θα δούμε.
0: Το ευρωπαϊκό τέλος λιγνίτη δεν είναι αποφασισμένο τώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παύλα χρόνια. Έχει αποφασιστεί εδώ και δεκαετία και πλάς.
1: Το ξέρουν,
0: δηλαδή, τρεις-τέσσερις κυβερνήσεις το ξέρουν.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό. Ναι. Απλά λέω ότι είμαστε σε ένα πόλεμο στην ουσία. Και εμείς, σε έναν ενεργειακό πόλεμο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Ναι. Δεν πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέτρα. Κάθονται και συζητάνε το οποίο του οποίου κάνετε οικονομία.
0: Σου λέει ο αρμόδιος επίτροπος να κάνετε οικονομία στο ρεύμα και στα καύσιμα. Να μην οδηγείτε τόσο πολύ με τα αυτοκίνητά σας. Αυτή είναι η άποψή τους, ότι έτσι πρέπει να το ρυθμίσουμε.
1: Αγκαλιαστείτε ή
0: αζεσταίνεστε. Αγκαλιαστείτε, να ζεσταίνεστε ακριβώς. Και να κοιμηθείτε μαζί, ας πούμε, να είσαστε πολύ στο αυτό, να ζεσταίνεστε.
1: Φτάνομαστε σε ένα δωμάτιο που να ξαπλώνω να κλεισίσμα. Δεν είναι όμως αυτή η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Φαίνεται ότι θα συμφωνήσουν στο να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από τους φόρους αυτή τη στιγμή στα καύσιμα, να επιτραπεί να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα για, τους, για να στηριχθούν οι κοινωνίες. Θα το επιτρέψει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Το έχει ζητήσει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι πρώτος του Μητσοτάκη.
0: Φαίνεται ότι
1: θα το επιτρέψουν αυτό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από τις Βρυξέλλες.
0: Ο κόσμος από την άλλη, καλά σου. Καλά, προφανώς αγωνία. Λογικό είναι. Καλά λέει. Παιδιά, εγώ θέλω να πάρετε μέτρα. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, θα έρθει ένας χειμώνας. Το φθινόπωρο είναι πιο δροσερό από πέρσι και από πρόπερσι, να σου πω. Άρα, ο χειμώνας που έρχεται έχει ανάγκες. Όχι μόνο στα ορεινά και στα παιδινά. Μάλιστα. Πάρα πολύ σωστά. Οι άλλοι όμως λένε, α, ξέρετε κάτι. Εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι στις Βρυξέλλες, εννοώ. Να προσέχουμε, διότι ήδη έχουμε σοβαρά ζητήματα και βλέπουμε ότι έρχεται και άλλη μια κρίση. Μπορεί να έρθει άλλη μια κρίση. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Όλα αυτά θέλουν μια συνεννόηση. Εδώ είμαστε στη λογική, γιατί δεν κάνει μονομερός να προχωρήσει, να πάρει την απόφαση και μετά βλέπουμε, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το δοκιμάσαμε στο παρελθόν και είδαμε μετά τις ευχάριστες συνέπειες, που δεν ήταν καθόλου ευχάριστες.
1: Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη για το θέμα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα με το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η Μόμιξ στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Άλις. Μόμιξ Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Μόμιξ. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης.
19: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
20: Τίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης καλεί την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός. Τονίζει ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές από το πέρασμα της κακοκαιρίας, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στο νησί και σε δήμους της Εύβοιας που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Έλα, καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Άλλη μια μέρα του Οκτωβρίου. 15 σήμερα. Ημέρα συνόδου κορυφής. Να πούμε την καλημέρα μας στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα, φίλε Παύλο.
1: Καλημέρα.
0: Στο Στέφανο, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Στον Παναγιώτη. Όσο και με λέει ξύλα στην Αττική, δεν παίρνουμε τίποτα. Καλώς το να. Στον Ιωάννη. Γεια σου, ρε εσύ, Ιωάννη. Ο Ιωάννης bypass Ευόσμο από την Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας. Αγαπητή Κασιανή, το κράτος διοικείται από πολιτικούς, στους οποίους εμείς ψηφίζουμε. Η πολιτική αυτή δεν ήταν σε ένα θερμοκήπιο και βγήκαν όλοι χαλασμένοι. Τα καλύτερα φιντάνια από την κοινωνία ήταν.
2: Γεια σου, ρε Γιάννη, που κάνεις και το πρωινό σου τρέξιμο.
0: Λοιπόν, γεια σου, ρε Στάθη. Εντάξει, Στάθη μου, έλα, καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Εσύ εκτιμάς ότι Μητσοτάκης λες μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν βάζω εγώ χέρι σε κανέναν, αδερφέ. Δεν βάζω. Λες επίσης, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Μητσοτάκης αρκεί να σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Μητσοτάκη, θέλετε Μητσοτάκη? Όχι, θες να φωνάζω? Τι θες, πες μου εσύ, γράψε εδώ πέρα. Που δεν έχω, εγώ δεν έχω πει Μητσοτάκης που λες. Βάζω ζητήματα, βάζω θέματα. Υπάρχει, ξέρεις, η κριτική στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και η κριτική στην αντιπολίτευση. Προφανώς και συζητάμε για την κυβέρνηση και λέμε ότι πιέζεται η πλειοψηφία και ότι χρειάζονται καλύτερα μέτρα. Μέτρα τα οποία θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο αισιόδοξη την εκτίμηση ότι μπορούμε να περάσουμε ένα χειμώνα δύσκολο. Αλλά, αδερφέ, κρίνεται και αντιπολίτευση από τον ρεαλισμό των προτάσεών της. Τι σε χαλάει σε αυτή τη συζήτηση? Άμα θέλεις εσύ να βλέπεις παντού Harry Potter με μαγικά ραβδιά, είναι δικό σου δικαίωμα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν πείθεται πλέον από την χαριποτίαση. Τη ζήσαμε τη χαριποτίαση πριν από 11 χρόνια με τις γνωστές συνέπειες. Εσύ μπορεί να είσαι ακόμα εκεί. Δικαίωμά σου. Ταξίδεψε στο όνειρο.
2: Ξέρεις ποιοι δεν ταξιδεύουν στο όνειρο?
0: Τι?
2: Όσοι αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού εκεί στο Μοσχάτο.
0: Για πες.
2: Αυτό το
0: ατύχημα. Έχουμε κάτι παραπάνω.
2: Αυτό το ατύχημα που είπαμε πριν εκεί πάνω στο Σαλιγκάρι Πέταλο, όπως θέλετε πείτε το.
0: Στο τελείωμα του Κηφισού, στο Φάληρο.
2: Εκεί όπου σε στρίβεις για να βγεις Ποσειδώνος ή να πας προς. Για να βγεις προς την Ποσειδώνος. Έχει δημιουργήσει κυκλοφορία από πιο ψηλά στην κάθοδο του Κηφισού. Μετά τη συμβολή με την. Από χαμηλά. Οπότε έχετε τον νου σας, προσπαθήστε να αποφύγετε αυτή την ώρα την κάθοδο του Κηφισού σε αυτό το σημείο. Δηλαδή βγείτε νωρίτερα πριν πρέπει να πάτε προς Μικράς Ασίας, ας πούμε, και στην Πειραιός. Όσοι κατεβαίνετε αυτή την ώρα τον Κηφισό προς Πειραιά ή προς Ποσειδώνος, βγείτε από το αντίθετο ρεύμα. Στην άνοδο έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών η γνωστή μεγάλη ουρά που ταλαιπωρεί το πρωί τους οδηγούς από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και επηρεάζεται και η άνοδο της Λεωφόρου Σχιστού.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ξανά τον φίλο μας τον Γιάννη, τον επαγγελματία οδηγό που μου στείλε στο Messenger την ενημέρωση. Και όπως το βλέπω εστιάζοντας την εικόνα στο χάρτη, Κασιανή μου, εσύ πολύ καλά κάνεις και δίνεις εναλλακτική στους φίλους μας. Εμείς σας ευχηθούμε την προσοχή. Παρακαλούμε, μειώστε ταχύτητα κατεβαίνοντας στο Κηφισό από το ύψος της Πειραιός περίπου, όπως λέει η Κασιανή. Κόψτε, διότι μπροστά σας περιμένει μποτιλιάρισμα και το πρόβλημα με το αυτοκίνητο το οποίο έχει βρει σε μπάρες, όπως μας έλεγε ο φίλος μας ο ακροατής, ο οδηγός, είναι στη μέση του κύκλου. Κατεβαίνοντας, βγαίνοντας δηλαδή από Κηφισό για να πιάσετε τη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στη μέση του κύκλου είναι το αυτοκίνητο. Αλλά με μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων πιο πίσω. Κάντε κουράγιο όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα εκεί ακινητοποιημένοι.
2: Είχαμε μείνει λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, μετά ήταν καιρό των ανακοινώσεων, έκανε μια πρόταση για το τι θα μπορούσε να γίνει και ότι θεωρείται εξαπάτηση το ότι δεν έχει γίνει για την ακρίβεια και για την ενεργειακή κρίση. Πάμε από τον
0: Ανδρουλάκη. Για πάμε.
3: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε? 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
2: Σου λέει από τον προϋπολογισμό ήταν τόσο για να δοθούν στην ενέργεια.
0: Ναι.
2: Έχουν πάρει υπερέσοδα από το ΦΠΑ τόσα. Άρα τους μένουν ένα ποσό. Τους μένει ένα ποσό. Γιατί δεν το δίνουν στην κοινωνία?
0: Και βγαίνει μετά ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει ότι από τον Απρίλιο έχει δώσει η κυβέρνηση 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο λέει ότι έχει δώσει. καθένας, καθεμιά, πιστεύει όποιον θέλει. Πιστεύει στον Ανδρουλάκη, καλά κάνεις. Πιστεύει στον Μαρινάκη, καλά κάνεις. Πιστεύει στον Τσίπρα, πολύ καλά κάνεις. Αλλά όταν προτείνεται η Ιταλία, γιατί το βρήκα εδώ πέρα με αφορμή το, φίλο, το μήνυμα του φίλου μας του Στάθη που προτείνει το μοντέλο της Ιταλίας. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και δεν λέμε όμως ότι βρίσκεται υπό δημοσιονομική επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω υπέρβασης του ορίου του 3% στο δημοσιονομικό της έλλειμμα. Αυτό δεν το λέμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ όλοι έχουμε συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες, έχουμε υπογράψει αυτό όλες οι χώρες. Ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Πάμε να τους καταργήσουμε. Σύμφωνοι, πάμε. Αλλά μετά μην ψαχνόμαστε να λέμε πω πω ότι μας έσκασε πάλι. Γιατί και στα μνημόνια εμείς πληρώσαμε τις μαγκές τότε των προηγούμενων που λέγανε και τα λεφτά τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν εμπόλικα και βγάζανε από τις επόμενες γενιές βγάζανε. Εμείς τα πληρώσαμε. Όλοι. Εσείς που ακούτε, εμείς εδώ, εμείς τα πληρώσαμε. Ποιος τα πλήρωσε? Να διδαχτούμε για κάτι από τις κρίσεις. Μην λέμε ήρθαν τα μνημόνια, τα διώξαμε, δεν έχουμε μνημόνια. Μα τα έχουμε υπογράψει τα μνημόνια. Τι ήταν το μνημόνιο, ήταν διάρκεια 6 μηνών ή 2 ετών. Δεν έχουμε υπογράψει. Δεν έχουν υποχρεώσεις αυτοί εδώ που κυβερνάνε και οι επόμενοι για τα επόμενα πολλά χρόνια. Πάλι το μουτζούρι θα παίζουμε εδώ πέρα. Ποιος είναι καλύτερος και ποιος έχει το μεγαλύτερο μαγικό ραβδί.
2: Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό. Μαγικά ραβδιά και λεφτό δεν τα τελειώσανε.
0: Και σωτήρες πολλούς.
2: Ό,τι πάθαμε, πάθαμε. Ό,τι είχαμε, είχαμε. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Έχουμε χωράφια με σωτήρες. Παίρνουν σωτήρες και βγαίνουν. Μαζικά βγαίνουν.
2: Τα θερμοκήπια που έλεγε ο Γιάννης, ο Παϊπάς, σεβοσμού.
0: Ναι, ναι.

0: Θες να πάμε τώρα στα εθνικά μας.
1: Για πάμε.
0: Υποβλήθηκε, λέει, το αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ για να ξαναρχίσουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Αντιδράσεις ακόμα από πλευρά Τουρκίας δεν έχουμε. Τουλάχιστον δεν έχουμε ενημερωθεί. Δεν ξέρω τα πρωτοσέλιδα, τα τουρκικά τι μπορεί να έχουν σήμερα το πρωί. Δεν είχαμε αντιδράσεις μέχρι στιγμή στην Τουρκία. Έχουν τα δικά τους που ασχολούνται οι Τούρκοι εντός της χώρας τους. Θα τα συζητήσουμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα καλό βήμα το ότι ξαναρχίζουμε τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου.
1: Μάλιστα.
0: Που τόσους λόγους έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και δεν έχουμε κανένα να μας απειλεί από εκεί πέρα, κανείς σίγουρα.
0: Ακόμα σου λέω, παιδάκι.
1: Κανένας δεν μας απειλεί. Ούτε ένα πρωτοσέλιδο, ούτε κάποιος ειδικός εκεί που να βγαίνει και να λέει: άμα πάμε εκεί σε εκείνο το νησί, σε. Το πολύ 2-2,5 ώρες το έχουμε πάρει ολόκληρο ή αυτό.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Δεν πήγα στο τουρκικό περίπτερο εδώ από κάτω, δεν κατέβηκα ακόμα να πάρω τις εφημερίδες.
1: Γιατί
0: οπότε θα τις πάρω και θα σου πω. Ο Νίκος δεν μας έχει στείλει κάτι ακόμα, να νουρς που είναι τα πιάνει κατευθείαν. Δεν
1: κάνει εντύπωση, τι έχουν πάθει.
0: Θα βάλει τον Μπαχτσελή μάλλον να ξαναπεί τίποτα όπως είπε προχθές.
1: Τι, α ναι, που είπε ότι.
0: Όποια συμμαχία και να κάνουμε δεν μας σώζει τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, ο γαλλικός παράγοντας, νομίζω ότι είναι η εταιρεία, η Meridian, η οποία έχει αναλάβει το έργο, την πόντιση του καλωδίου. Να δούμε βεβαίως και με ποιο τρόπο επίσης θα κινηθεί η Κύπρος. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο κάποια στιγμή μέσα στο δημόσιο διάλογο θα πρέπει να το δούμε. Η πολιτική μας, μήπως θα έπρεπε, άκουγα τον Σάββα Καλυντερίδη προχθές σε ένα βιντεάκι και έλεγε, μήπως να δουν οι πολιτικοί μας κάποια στιγμή να ενημερωθούν, λέει, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προφανώς από το αρμόδιο πρωτό Υπουργείο Άμυνας, για τα σχέδια που έχουν οι Τούρκοι τα πραγματικά. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν και κάνουν μια ωραία συζήτηση στο κοινοβούλιο περί ανέμων και υδάτων, ωραία τοποθετούνται. Να δουν, ρε παιδί μου, ποιες είναι οι κινήσεις. Γιατί με τον τρόπο που παραβιάζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, παραβάσεις παραβιάσεις, δείχνουν τι περίπου επιδιώκουν. Μου σου πω τι ακριβώς επιδιώκουν. Μήπως θα ήταν, λέω τώρα εγώ, χρήσιμο βουλευτές όλων των κομμάτων και οι ανεξάρτητοι να περνάγανε από μια ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας, να έχουν μια εικόνα, ρε παιδί μου, πάει το πράγμα. Γιατί ωραίες συζητήσεις ακούμε, ωραία θέματα σου λέει, πάρουμε, γιατί να πάρουμε, καθόμαστε εδώ και συζητάμε, γιατί να πάρουμε τα F-35, τα χρειαζόμαστε. Γιατί να πάρουμε, ξέρω εγώ, ΜΕΚΟ, φρεγάτες, τις χρειαζόμαστε. Είναι ωραία συζήτηση αυτή, άκουσα και την κυρία Διαμαντοπούλου εσχάτως να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία από το ΠΑΣΟΚ.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Βεβαίως, ότι 4-2 στα F-35, αφού είναι στο ΝΑΤΟ οι Τούρκοι. Αφού είναι στο ΝΑΤΟ, είναι δυνατόν οι Τούρκοι να μας επιτεθούν αφού είναι στο ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, είναι.
0: Το είπε αυτό, κύριε Διαμαντοπούλου.
1: Έτσι διάβασα. Ούτε έκανε μια τέτοια δήλωση, μια τέτοια σημείωση. Γιατί να μην ενημερωθούν πρώτα αυτοί και μετά να κουβεντιάσουν μαζί μας και να τους ακούσουμε και εμείς στο δημόσιο διάλογο. Εκτός και αν θεωρούν ότι αυτή η αφέλεια με την οποία τοποθετούνται κάποιοι είναι ρεαλιστική. Μπορεί να θεωρούν ότι είμαστε το Βέλγιο, ρε παιδί μου, ότι είμαστε η Ελβετία. Όπως έγραφε ένας φίλος εδώ προχθές, ότι το Βέλγιο, λέει, πορεύτηκε 2 χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Έτσι μας έγραφε ένα μήνυμα προχθές.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Μπορεί να θεωρούν ότι έχουμε σύνορα με την Ελβετία, ας πούμε. Με την Ολλανδία και με το Λουξεμβούργο. Γιατί να μην ενημερώνονται σωστά, ρε παιδί μου. Και να πρέπει μετά εγώ να κάνω εδώ πέρα αυτή τη συζήτηση μαζί σου και να έρχονται 10 να με βρίζουν. Αυτή είναι δουλειά των πολιτικών. Εάν εκτιμά κάποιος πιστεύει, θεωρεί, ότι δεν χρειαζόμαστε αυτά τα συστήματα, ότι δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ισχυρούς συμμάχους στην περιοχή, να βγει να το πει ξεκάθαρα και να πει, όπως είχε πει κάποτε ένας στέλεχος εκεί, μεσαίο, ξέρω εγώ τι ήτανε, θα το ρισκάρουμε. Να το πείτε όμως. Να καταγραφεί στο δημόσιο διάλογο. Εάν δίνετε την εντύπωση στον κόσμο ότι είναι περιττό το κόστος για να πάρεις τα αεροπλάνα αυτά για τις φρεγάτες, πρέπει να εξηγήσετε τι ρισκάρετε ακριβώς. Σε συνθήκες αναθεωρητισμού, σε συνθήκες που βγαίνει ο Τραμπ και λέει ο Καναδάς, μ' αρέσει ο Καναδάς. Νομίζω ότι ολόκληρος θα μπορούσε να είναι μια πολύ όμορφη πολιτεία για μας. Ή η Γρυλανδία, όπως ρυθμίστηκε το θέμα προσωρινά, κάποιοι λένε, άλλοι λένε ότι ρυθμίστηκε και τελείωσε. Ή οι Ρώσοι επίσης, ή οι Τούρκοι, που έχουν, διατηρούν στρατό παντού γύρω τους ενώ. Ας βγουν οι πολιτικοί να μας πούν ξεκάθαρα αυτοί που είναι κατά των συγκεκριμένων, της συγκεκριμένης στρατηγικής εξοπλισμών, τι ακριβώς προτείνουν. Αλλά να ενημερωθούν όμως πρώτα. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση του Σάβα Καλλιτερίδη. Να πάνε όλοι να περάσουν από μία ενημέρωση. Αρκεί να δουν, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα επιχειρησιακής δραστηριότητας της Τουρκίας στο Αιγαίο. Φτάνει αυτό. Αν θέλουν να το κάνουν. Μπορεί να μην θέλουν να το κάνουν. Αλλά οι τοποθετήσεις του τύπου πάμε με σταφίδες και κάστανα και με τη σημαία της ειρήνης και με ένα περιστέρι πάνω να... Εμείς να πάμε. Να πάμε. Η κουβέντα που γίνεται στην Τουρκία, έχουν αντίληψη αυτοί που κάνουν αυτές τις τοποθετήσεις ποια είναι? Βγαίνουν κάτι τύποι εκεί οι οποίοι είναι απόστρατοι, ξέρω εγώ, είναι αναλυτές, λέει, και περιγράφουν με ποιο τρόπο θα πάρουμε τα νησιά, θα τα ελευθερώσουμε. Με ποιο τρόπο θα πάμε μέχρι τον 25ο παράλληλο και πιο μέσα κιόλας για να κάνουμε εμείς, λέει, να έχουμε εμείς την επιμέλεια της διάσωσης. Και μετά βγαίνει ο Μπαχτσελή, ο οποίος είναι εταίρος, όπως είπε η Κασιανή, του Ερντογάν, και λέει: «Α, θα έρθετε και θα πάρετε από εμάς άδεια». Και καλά, ο Ερντογάν παρουσιάζεται ως η ήρεμη δύναμη. Ποιος? Ο Ερντογάν είναι η ήρεμη δύναμη γιατί όλοι από κάτω βράζουν. Βγαίνουν και μάλιστα κατηγορούν τον Ερντογάν ότι, λέει, είναι υποχρεωτικός απέναντι στην Ελλάδα. Και καθόμαστε εμείς και συζητάμε εδώ πέρα και λέμε: «Αχ, περιτά τα F-35. Τι τα θέλουμε τα Ραφάλ? Τις Μπελαρά γιατί τις πήραμε? Περισσεύανε κάτι χρήματα και είπαμε: δεν πάρουμε τίποτα όπλα να έχουμε.
0: Να στολίσουμε το Αιγαίο».
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχουν 4 δισεκατομμύρια. Τα 4 δισεκατομμύρια περισσεύονται, να τα δώσουμε στον κόσμο, να τα πάρουμε Ραφάλ να εξυπηρετήσουμε γαλλικές εταιρείες. Αυτή η κουβέντα, αν εξυπηρετεί, δηλαδή έρχονται κόμματα τα οποία από τη μία καταγγέλνουν με το δάχτυλο, αυτό έχει δείξει η ζωή, και μετά κυβερνάνε. Άντε με τα αναρρυθμίσεις. Μα με ένα συγκεκριμένο κόμμα, δεν θέλω να πάω τώρα, στο πρόσφατο παρελθόν, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στους Ισραηλινούς. Μάλιστα, όταν κυβέρνησε όμως τον Νετανιάχου, Μπίμπι τον λέγανε υπουργοί. Είναι το χαϊδευτικό του αυτό.
0: Μπίμπι. Βέβαια.
1: Όταν κυβέρνησε το κόμμα αυτό, κουβέντιαζε με τους Ισραηλινούς και διαπίστωσε ότι κάποια πράγματα περνάνε μέσα από εκεί. Από κάποια ραντάρ, ας πούμε. Αλλά μετά δεν τα λένε αυτά. Δεν μας δίνουν ολόκληρη την εικόνα. Και πρέπει μετά, κύριε Στάθη, να απολογούμε εγώ. Επειδή εσύ κάθεσαι και πιστεύεις σε ένα πράγμα που σου λένε, αλλά δεν είναι ολόκληρο. Είναι το τμήμα της αλήθειας. Ένα κομμάτι της αλήθειας. Την υπόλοιπη αλήθεια δεν τη λένε. Γιατί πρέπει να σε από κάτω να πλακώνεσαι. Με μένα, με τον άλλον, με την Κασιανή, με τη Μαρία, με τον Κώστα. Τι? Ρε?
0: Μπίμπι.
1: Μπίμπι.
0: Μπίμπι. Πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Καλώς τη!
11: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κρύο, κρύο, καιρός για...
13: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
12: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
13: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Ποιος είσαι εσύ?
21: Ο Πιέρ.
22: Δεν είσαι ο Τωμά.
21: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
20: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
21: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
20: Και ποιος είσαι?
21: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
22: Η ιδέα της χρονιάς.
23: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: κίνηση. Ξεκινούν καθυστερήσεις λίγο μετά την Πέτρου Ράλι και φτάνουν μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδώνος. Οπωσδήποτε αποφύγετε αυτή την ώρα την κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι και κάτω. Για να βγείτε στην Ποσειδώνος, χρησιμοποιήστε άλλο τρόπο. Θέλετε να πάρετε την Πέτρου Ράλι, να βγείτε Πειραιά και να πάρετε την Ομυρίδου Σκυλίτσι. Θέλετε να πάτε από την άλλη μεριά, από το Μοσχάτο. Αποφύγετε οπωσδήποτε όμως την κάθοδο του Κηφισού. Όπως είπαμε, έχει χτυπήσει ένα αυτοκίνητο στα κυκλειδώματα εκεί πάνω στο Σαλιγκάρι και έχει δημιουργήσει αυτή την κυκλοφορία που λέμε από Ρέντι μέχρι την συμβολή με την Ποσειδώνος.
1: Περνάω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Οι Nextis Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλη Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανήκοντας στο διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την.
2: Energy 94,2.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρίνιο.

0: Ιρακλείου. Τηλέφωνο 26410 47 144. 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Η ποιότητα Σιζομάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού. Από Ρέντι μέχρι τη Συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω πρόσκρουσης δυο ταχύστα εκεί κλειδώματα και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης, η στήριξη προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί. Ζημιά στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Πλημμύρες σε Σκιάδο και Σκόπελο. Άρεται στις 9 το πρωί το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά. Παραμένει σε ισχύ σε Ραφίνα και Λαύριο με τα πρωινά δρομολόγια να αναβάλλονται. Οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Βρετανία επισπεύδει την παράδοση αντιεωροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία. Από το πακέτο των 45 εκατομμυρίων λιρών, τα 10 εκατομμύρια προορίζονται για άμεσες ανάγκες.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports.
8: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντονέτς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο Manchester η Paris Saint-Germain κέρδισε με 4-2 τη City. Η Liverpool με αρχηγό τον Κώστα Τσιμίκα κέρδισε στην Αυστρία με 6-3 την Las Klins. Ο διεθνής αμυντικός έβγαλε τις ασίστ στο πρώτο και στο τρίτο γκολ της Liverpool. Ακόμη η Real Madrid επικράτησε εκτός έδρας με 4-3 της Ρώμα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Πιστέψτε το, υπάρχει θέμα στον Κηφισό. Έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι το αυτοκίνητο μάλλον το μάζεψαν. Αλλά δεν στο ρεσί Κασιανή, εσύ που είσαι ειδική.
1: Δεν έχει εξομαλυνθεί κατάσταση. Πιθανότατα να το μάζεψαν, αλλά δεν έχει εξομαλυνθεί κατάσταση, γιατί συνεχίζονται καθυστερήσεις από Ρέντι μέχρι περίπου το Μοσχάτο. Εν τω μεταξύ έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη, γιατί από εκεί ξεκινάνε περίπου οι καθυστερήσεις.
0: Για την κάθοδο μιλάμε πάντα έτσι.
1: Για το καθοδικό ρεύμα, ναι. Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει και πιο ψηλά τώρα στην κάθοδο, γιατί η ώρα του. Έχει πιάσει από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο οι καθυστερήσεις, μια ανάσχεση της κυκλοφορίας, με πιο έντονο το πρόβλημα στο ύψος του Περιστερίου. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό, από Τακτέλ μέχρι ψηλά πριν την έξοδο για την Αττική Οδό, επίσης είναι σημαντικές οι καθυστερήσεις στον Κηφισό. Σας είπαμε ότι υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο το οποίο προσέξουσε στα κυκλειδώματα πάνω στο Σαλιγκάρι, εκεί στη συμβολή της Κηφισού με την Ποσειδόνος. Με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί αυτά τα προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα σε όσους προσπαθούν αυτή την ώρα να βγουν στη λεωφόρο Ποσειδόνος ή να φύγουν προς τον Πειραιά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μάλλον έχει απομακρυνθεί πλέον το όχημα από την τροχέα. Και στην έξοδο της Αθηνών συνεχίζονται καθυστερήσεις από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και η περιφερειακή Εγάλεο και στη συμβολή έχει πρόβλημα και η άνοδος της Χιστού. Η ανηφόρα εκεί της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα έχει και αυτή τα προβλήματά της αυτή την ώρα. Παιδιά, υπομονή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα, στο φίλο τον Διονύση και στο Λούλι, το Λούλι, το Λουλάκι, ο Λούλις 3. Είπαμε, αυτός είναι βελτιωμένο μοντέλο. Δεν είναι Λούλις και Λούλις 2. Λέει, πως βρίσκουμε τον τάφο του Περικλή, βάζουμε τον Παγάνη να βγάλει ένα λογίδριο υπέρ της δημοκρατίας αγγλοσαξονικής, όπου ακουστεί μέγα στόριβος δειγμάτωσης στο λεκανοπέδιο. Πρόκειται για τα οστά του Περικλή που τρίζουν. Εντοπίζουμε το σημείο και αρχίζουμε την ανασκαφή. Γεια σου ρε Λούλη, γεια σου ρε Λούλη παιχταρά. Στο ίδιο πνεύμα περίπου και ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο το πατρονάρισμα της ακρίβειας για την παραγωγή υπερπλεονασμάτων, που μετά θα σχολιάσετε ότι οφείλονται στις τρελές επενδύσεις, μη γελάσω, τότε ναι, δεν πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Αν για ένα μικρό διάστημα στοχεύσουμε στην παραγωγή μικρότερων υπερπλεονασμάτων, τότε ναι, θα μπορούσαμε για το μικρό αυτό διάστημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Χαίρομαι για αυτό που γράφετε, Παναγιώτη. Πάρα πολύ ωραία. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι συνεννοούμαστε με αυτούς με τους οποίους έχουμε υπογράψει. Παναγιώτη μου, να συνεννοηθούμε με αυτούς που έχουμε υπογράψει, να τους το πούμε, να μας πούνε ότι είναι σύμφωνοι. Γιατί μετά εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πληρώνω πειραματικές πολιτικές, ούτε να βλέπω να πηγαίνουν να με αντιπροσωπεύουν διάφοροι και διάφορες στην Κομισιόν ή σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να ψάχνουν φακέλους να βρουν που είναι οι φάκελοι. Ας πάνε λοιπόν να συνεννοηθούν αυτοί που λες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως να δούμε και αυτές τις πολιτικές. Καλημέρα στη φίλη μας Τατιάνα. Καλημέρα, λέει, στοιχείο. Οι φοιτητές θέλουν περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, στη λέσχη για φαγητό, στη φοιτική εστία. Να είσαι καλά, Τατιάνα. Στο φίλο μας τον Αθανάσιο, καλημέρα. Ας μειώσει, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και όσο τον μειώσει, να το ρίξει στα τσιγάρα, να αυξήσει δηλαδή, να αυξήσει το φόρο στα τσιγάρα και στα ποτά. Τα τσιπουράδικα γεμάτα είναι και οι Έλληνες είναι τα πρώτα φουγάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το δημοτικό καπνίζουν, η βενζίνη είναι ανελαστικό έξοδο για το 90% των ανθρώπων. Εγώ κάνω υποχρεωτικά 125 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάω στη δουλειά μου. Δεν καπνίζω. Λύσεις υπάρχουν, αλλά ποιος θα τις πάρει. Σύμφωνοι, Αθανάσιε, αλλά από την άλλη, βέβαια, με την πρόταση που κάνετε εδώ, βάζετε απέναντι ένα κόσμο ο οποίος και αυτός παλεύει να ανταπεξέλθει. Λέτε τα τσιπουράδικα είναι γεμάτα. Για ρωτήστε στην εστίαση τι περνάνε. Δεν έχουν αυτοί κόστος ενεργειακό, δεν έχουν ζητήματα εκεί. Αυτό λέω, κάθε λύση. Γιατί και εγώ μπορώ να σκεφτώ, εσείς πάρα πολύ ωραία είναι η λύση πρώτη. Εμένα μου αρέσει, εγώ θα την προσυπέγραφα. Αλλά απέναντι βάζουμε ένα κόσμο όμως. Και τους εργαζόμενους στην εστίαση και τους άλλους που έχουν ανοίξει μια επιχείρηση και σου λέει: έχω 10 άτομα μέσα, 5 άτομα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο θα διώξω τους μισούς. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας και η καθεμιά σκέφτεται και καλά κάνει και σκέφτεται και προτείνει λύσεις. Αυτή είναι η δουλειά των κομμάτων όμως. Δουλειά της κυβέρνησης είναι να βρει τη βέλτιστη λύση για να μην υποφέρουμε, να μην κρυώσουμε, να μην παγώσουμε. Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις. Γιατί το έχω εγώ μια ιδέα καταπληκτική, όταν ψήφιζε με και θα δεις, μη σε νοιάζει, θα το φτιάξω εγώ. Στο κάνω εγώ μια χαρά. Αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Όπως δεν με καλύπτει και το ημίμετρο. Δουλειά των κομμάτων είναι. Διαφωνείς, Κασχανή?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι ότι σου λέει ο άνθρωπος, ναι, βενζίνη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι.
0: Σωστό.
1: Στα τσιπουράδικα και στα τσιπουράδικα δεν πάνε, ναι, όλοι και δεν καπνίζουν όλοι. Οπότε, ναι, να βοηθήσει αυτό.
0: Να λυφάνε τα τσιπουράδικα.
1: Τους περισσότερους, ναι, αυτή τη στιγμή που έχουν ανάγκη και να ρίξει το βάρος κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αν αυτό το βάρος που θα φύγει από τον ειδικό φορά κατανάλωσης και πάει στα τσιπουράδικα, ναι, είναι δυσβάσταχτο, μετά θα πάμε να κλείσουμε τις επιχειρήσεις εστίασης.
0: Άμα κάνει να πουλήσει αυτή, τι θα γίνει μετά? Δεν βγαίνω, ρε μεγάλε. Δεν μπορώ να έχω 5. Θα έχω 2. Θα έχω 3.
1: Και μετά θα αντέξει και ο καταναλωτής να πάει να πάει στο τσιπουράδικο ή να καταναλώσει οτιδήποτε άλλο. Είναι λίγο δύσκολα πράγματα αυτά, αλλά είναι μια πρόταση τουλάχιστον. Θες να πάμε και στα υπόλοιπα πολιτικά
0: μας? Να πάμε. Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Αυτό που προτείνεις είναι δημοκρατικής αισθητικής. Αν διαφωνείς με κάποιον, προτείνεις σίγαση. Πάρα πολύ ωραία, δημοκρατικά, άμεσα, αποτελεσματικό, εξαιρετικό. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται έτσι εύκολα. Γίνονται βέβαια απολύσεις δημοσιογράφων. Αλλά για το λόγο που γράφεις εσύ. Ενίοτε γίνονται και για το λόγο που γράφεις εσύ. Αλλά το να διώξει άνθρωπο ο Real FM γιατί διαφωνεί, δεν το έχει κάνει ποτέ. Υπάρχουν συναδελφοί μου οι οποίοι ήταν εδώ και φύγανε μετά από δική τους στην πλειοψηφία, μετά από δική τους απόφαση. Και ειδικά οι δύο που αναφέρεις, στους οποίους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί συνεργάστηκα μαζί τους. Δεν διώχθηκαν, έφυγαν. Εσύ βέβαια προτείνεις αυτούς που δεν γουστάρεις να μην τους ακούς. Δημοκρατικό, απλό, γρήγορο.
1: Όχι, λέει ο άνθρωπος ότι θέλει να αλλάξει συχνότητας. Αλλάξει. Δεν τον έχω μαλισίδες κάπου δεμένο σε ένα υπόγειο. Άμα θέλει, αλλάξει. Δηλαδή, έχει αυτό το δικαίωμα του κουμπιού. Δεν το επιβάλλει κανένας κάτι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο. Έλα, καλή λέξη, Κανή. Και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα.
1: Λοιπόν, να πάμε στα παραπολιτικά,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε τις ειδήσεις μας. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες, mm, σε ένα γνωστό το έτσι ξέσπασμα, συνηθισμένο του ξέσπασμα, μιλάει για το τι έγινε όταν πήγε στην Πάρο να εγκαινιάσει το κέντρο υγείας του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Βλέπω στο βίντεο και λέει δεν έχει τουαλέτες. Και λέω ελάτε μέσα να δούμε αν έχει τουαλέτες. Φτιάξαμε 2 κύριες τουαλέτες και μία για αμέα. Τι έχω βάλει στο βίντεο. Ναι. Όχι, δεν θέλω να μπω να τις δω, λέει. Λέει προτιμάει να παίξω να φωνάζει ότι δεν έχουμε τουαλέτα παρά να μπει μέσα να δει την τουαλέτα.
3: Μα αυτό δεν είναι βγάλει, μόνο στην Πάρο.
2: Δεν θα βγάλει άκρη, δηλαδή.
3: Όπου πάτε,
2: κάπου να υπάρχει μια ηρεμία.
3: Όπου πάτε, βλέπω το ίδιο σκηνικό.
2: Α, δεν είναι όπου πάω. Σε μερικά πια είναι. Εγώ να πω την αλήθεια. Βολεύει να γίνει λίγο φασαρέ το βίντεο αυτό που χθες έκανε 1 εκατομμύριο views.
3: Ναι, γιατί αν δεν ήταν αυτοί να φωνάζουν απ' έξω,
2: δεν
3: είχε
2: κάνει 50.000. Δεν το είχε δει άνθρωπος. Ούτε το πέτρετε εσείς τώρα εδώ. Βλέπω στο βίντεο και λέει δεν έχει το...
0: Λοιπόν, όχι ότι έχουν λυθεί τα θέματα στην υγεία. Τα οποία περισσεύουν, έτσι. Τα προβλήματα εννοώ, τα θέματα στην υγεία περισσεύουν. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Παντού. Εγώ δεν λέω ότι έχουν λυθεί. Απ' την άλλη όμως, το απόσπασμα αυτό που έκοψες είναι από το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Ναι, από τον Αντένα. Ουσιαστικά μιλάνε για το βιντεάκι που ανέβασε ο κύριος Γεωργιάδης από όταν πήγε στην Πάρο και υπήρχαν αντιδράσεις έξω από το κέντρο υγείας που έκαναν τα εγγένεια.
0: Ναι, το να λέει βέβαια εκεί η κυρία ότι δεν έχει τουαλέτες στο κέντρο υγείας και να της λέει ο αρμόδιος υπουργός έχει 3 μέσα και να λέει δεν θέλω να πάω μέσα να τις δω. Δεν είναι και καλύτερη εικόνα. Βγες και φώναξε, κυρία μου, και πες εδώ μας λείπουν αυτές οι ειδικότητες. Μας λείπει αναισθησιολόγος. Μας λείπει καρδιολόγος, παθολόγος. Πηγαίνει όμως οργανωμένη, γιατί ξέρεις, κυρία μου, ότι ο Γεωργιάδης έρχεται και αυτός μελετημένος. Έρχεται εκεί και σου λέει: εγώ των ημερών μου τόσα τα χρήματα που δώσαμε, τόσο ήταν το προσωπικό που αυξήθηκε. Πήγαινε και πες: ναι, αλλά δεν φτάνουν. Δεν έχουμε παιδίατρο. Δεν έχουμε, ξέρω εγώ, οφθαλμίατρο. Γιατί άμα πηγαίνεις και του λες: δεν έχουμε τουαλέτες και σου λέει: έχω φτιάξει 3. Λες: εγώ δεν θέλω να τις δω. Υπάρχει θέμα.
1: Εγώ θα σταθώ στην κυρία. θα σταθώ στο γιατρό που δεν το έχουμε βάλει στο κεντρικό απόσπασμα, ο οποίος είναι στο κέντρο υγείας και λέει ότι από τη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί ποτέ στο σύστημα υγείας μέχρι την καλύτερη, από το 1 μέχρι το 10, είμαστε τώρα στο 8, είπε ο συγκεκριμένος γιατρός, για το κέντρο υγείας της Πάρου πάντα, έτσι.
0: Ναι, με προβλήματα. Και το κέντρο υγείας της Πάρου έχει προβλήματα, γιατί προφανώς δεν έχει πιάσει τον αριθμό των γιατρών και των νοσηλευτών που απαιτείται. Γιατί είναι και ένα νησί πάρα πολύ τουριστικό, το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα, 4-5 μήνες, έχει υπερδιπλάσιο, τριπλάσιο, πενταπλάσιο μερικές φορές πληθυσμό φιλοξενεί. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε μια κουβέντα για τα θέματά μας. Μην βγάζουμε πάλι αυτό το μένος που βγάζουν κάποιοι την εχνοπάθεια. Δεν τον πας, μην τον πας. Δεν είσαι υποχρεωμένη να πας να πιεις ποτέ με τον Άδωνη Γεωργιάδη ή μην ξέρω εγώ με τον Πιερακάκη ή με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη. Κανένας μας δεν είναι υποχρεωμένος να κοινωνικοποιηθεί με τους πολιτικούς. Πήγαινε όμως προετοιμασμένη, κυρία μου. Και πες του τα προβλήματα. Γιατί αυτός είναι από τους πολιτικούς που προετοιμάζεται καλώς ή κακώς.

0: Για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες και σύγχρονη δημιουργία. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στις ρίζες του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και γιορτάζει 169 χρόνια ιστορίας και ενέργειας, αυτή τη φορά μέσα από τον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του Watergas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και παρουσιάζουν έργα video art installations γλυπτικής και ζωγραφικής σε διάλογο για τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Θες να πάμε και στον κύριο Μαρινάκη.
0: Για πάμε.
1: Ο οποίος έβαλε ένα απόσπασμα, θα το ακούσουμε, από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στο Κρήτη TV τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Πάμε να το ακούσουμε και μετά να πούμε και το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη.
2: Εγώ λέω, και αυτό το κατανοούν όλοι, μπορεί να μου καταλογίζουν πάρα πολλά, μπορεί να μου καταλογίζουν, εν πάση περιπτώσει, λάθη, να μου καταλογίζουν αστοχίες, αλλά αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με το Μητσοτάκη. Έτσι. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
1: Ο κ. Τσίπρας εδώ ουσιαστικά κάνει μομφή προς το Πασόκ. Έτσι είναι πασιφανές. Το θέμα είναι όμως ότι ο κ. Μαρινάκης έπιασε τη φράση που λέει ο κ. Τσίπρας ότι δεν έχω συγκυβερνήσει ποτέ με τη δεξιά και έκανε μια ανάρτηση στα social media που δείχνει τον κ. Τσίπρα από τη μία και τον κ. Τσίπρα να δίνει το χέρι του στον Πάνο Καμένο από την άλλη. Σου λέει, έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Έχει μπορεί όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με δεξιό κόμμα έχει συγκυβερνήσει.
0: Γιατί εσύ, πού ήταν ο Καμένος, λέει πιο πριν. Σε ποιο κόμμα ήταν, στη Νέα Δημοκρατία ήταν. Δεν είπε ο Καμένος φεύγω από την Νέα Δημοκρατία να πάω να φτιάξω μια αριστερή παράταξη.
1: Δεν νομίζω ότι θα τον ρωτήσει και θα σου πει ήταν αριστερή παράταξη.
0: Και αν το ισχυρίστηκε αυτό, που δεν θυμάμαι να το έχει ισχυριστεί δημόσια ποτέ, πολλά από τα στελέχη των ανεξαρτητών Ελλήνων δεν ήταν αριστεροί, θέλω να πω. Βεβαίως μετά, αυτό που δεν είπε ο κ. Τσίπρας είναι ότι κάποια στελέχη των ανεξαρτητών Ελλήνων αφομοιώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ από την Δευτική Συμμαχία. Βουλευτές προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία, με ενδιάμεσο σταθμό τους ανεξάρτητους Έλληνες. Που ακόμα και σήμερα βρίσκονται στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία. Εσκάτως ένας μετακινήθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αναφέρομαι στον κύριο Βασιλικό Καλή, για τον οποίο συζητάγαμε χθες, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Έχει εγγραφεί και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια ώρα, μια και πιάσαμε την κέντρο αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό που μας είχε υποσχεθεί.
0: Δηλαδή,
1: έφτιαξε το βιντεάκι με τους βουλευτές που λέγαν ότι δεν είναι σωστό να κρατάς την έδρα εφόσον παρετηθείς από το κόμμα.
0: Ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί τώρα κάνουν το ίδιο.
1: Ναι.
0: Κρατάνε την έδρα, ως ανεξάρτητη.
1: Θες να ακούσουμε το πρώτο μέρος?
0: Έχεις απόσπασμα.
1: Έχω δει σε δύο μέρη, ναι. Γιατί ήταν πολύ.
0: Βάλε ρε παιδί μου.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος.
3: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
5: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα,
0: καταλάβαμε, το πιάσαμε το νόημα.
1: Ήταν ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης και ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης αυτή η
0: τρεις από
1: ακούσαμε.
0: Τους... να πω το σχολείο μου.
1: Πες.
0: Πάρα πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Δεν γίνεται να το παίζεις αλλιώς ανάλογα με τον καιρό. Ω ΣΥΡΙΖΑ να λες καλό τους συναδέλφους μου να παραδώσουν τις έδρες τους, γιατί τότε ήταν Νέα Αριστερά, ήταν διάφορα πράγματα που καλούσανε. Και δικαίως σου λέγανε, παιδιά, δώστε τις έδρες σας. Και φτιάχτηκε Νέα Αριστερά. Και τώρα, που έχουν λόγους να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, έκανε αυτό που καταγγέλαν τότε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ε, κύριε Στάθη, και εσύ, κύριε Λούλη 313, όπως σε λένε, είστε OK εσείς με αυτό? Γιατί σας βλέπω, είσαστε ευερέθιστοι. Όταν λες κάτι, πρέπει να το εννοείς μέχρι τέλους. Στην πορεία, πάντα λες 14 φορές κατά πόσο βολεύει. Γιατί λες, εγώ θέλω να πάω να ενταχθώ σε ένα κόμμα το οποίο. Και καλά κάνει ο Τσίπρας. Και λέει ο Τσίπρας, θα κάνετε όλοι οι κοινοβουλευτικοί αυτό που έκανα και εγώ. Τι έκανα, εγώ παρέδωσα την έδρα μου. Θα την παραδώσετε κι εσείς, ως προαπαιτούμενο το έχει βάλει. Και μετά θα ενταχθείτε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς κάνεις τώρα διαπραγματεύσεις και λες, θα κρατήσω την έδρα γιατί έχω κάτι οικονομικές υποχρεώσεις και θα έρθω. Όχι, δεν γίνεται. Δεν περιφέρεις την έδρα από πτέρυγα σε πτέρυγα ή μένεις στην ίδια πτέρυγα και λες, εντάξει, απλά έχω αλλάξει τρεις ταμπέλες κόμματος. Αν κάποιοι είστε OK με αυτό, δικαίωμά σας. Εγώ πάντως με αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι 100% υπέρ. Και πρέπει να βάζεις και ονοματεπώνυμο κιόλας.
1: Είχε και τον κύριο Κώστα Μπάρκα και την κυρία Όλγα Γερό Βασίλη και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη και τον κύριο Μιλτό Ζαμπάρα και τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Είχε αποσπάσματα από όλους αυτούς που δήλωναν ότι πρέπει να παραδίδεις την έδρα σου και όταν φεύγεις από το κόμμα, αν θέλεις να φύγεις.
0: Αλλά προφανώς αυτό ισχύει για τους άλλους, όχι για μας. Στη δική μας την περίπτωση.
1: Είναι πιο εύκολο να κρίνεις τον άλλον. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι έως τη συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω πρόσκρουσης γιοταχή στα κυκλειδώματα. Κλειστή και η Ρόδο Αττικού στο κέντρο της Αθήνας λόγω πτώσης δέντρου. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός καλεί την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Άρεται στις 9 το πρωί το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει για Ραφίνα και Λαύριο.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7. Μια μέρα δύσκολη στον Κηφισό από πολύ νωρίς το πρωί. Κάντε κουράγιο όσοι ετοιμάζεστε να διατρέξετε τον Κηφισό, ενδεχομένως ειδικά το καθοδικό και το ανωδικό τώρα. Θα μας τα πει τώρα και ο Παναγιώτης, δηλαδή, να βρείτε εναλλακτικές. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, στον Ιωάννη, στον Δημήτρη, στον Αλέξανδρο, στον Μάριο. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος λέει: καλημέρα, να ενημερώσω άλλη μία φορά ότι από το 2017 μέχρι χρηματιστηριακή αξία του καφέ τρεις φορές χαμηλότερη πληρώνουμε για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ, εννοεί 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ. Λέει δηλαδή ότι από το 2017 μέχρι χρηματιστηριακή αξία του καφέ τρεις φορές χαμηλότερη πληρώνουμε για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ από το 2017 και τον πληρώνουμε ακόμη, σημειώνει ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος. Προφανώς είναι στο επάγγελμα ο Γιώργος, έτσι, και από άλλα μηνύματα το έχω καταλάβει. Εννοώ ότι είναι, έχει κατάστημα, νομίζω, έχει καφέ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγκαίνια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και τον χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής, που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, με ελεύθερη είσοδο.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον γιατρό, τον Κώστα, τον Τζακ Κώστα, έτσι υπογράφει από την Πάτρα, ο οποίος υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν κλίνες στο σύστημα υγείας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μαζί μας, έτοιμος, προετοιμασμένος για να μας δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, της πρωτεύουσας της Αθήνας μας. Έλα, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Εγώ να δώσω την καλύτερη δυνατή κατάσταση που γίνεται, αλλά η εικόνα πραγματικά δεν είναι καθόλου καλή. Είναι πολύ δύσκολη. Από νωρίς με ζητήματα. Ειδικά στον Κυφισό που είπατε, τώρα προέκυψε ένα και στο κέντρο της Αθήνας ζήτημα. Είναι κλειστή η ρόδο Αττικού στο κέντρο λόγω πτώσης δέντρου. Συνεχίζουμε από τους δρόμους περιμετρικά.
0: Στο Μέγαρο Μαξίμου μπροστά έχει πέσει το δέντρο αυτό.
2: Ναι, ναι,
1: σωστά.
2: Ναι.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στους υπόλοιπους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κυφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Μποντιλιάρισμα επικρατεί και στο ύψος του Ρέντι λόγω πρόσκρουσης γιο ταχύ στα κυκλειδώματα που σημειώθηκε νωρίτερα, όπως έχετε πει και εσείς. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο.
2: Ξέρεις, Παναγιώτη, ναι, ότι έχει γίνει. Ξεκίνησε από νωρίς να έχει χαμηλά ο Κυφισός λόγω της πρόσκρουσης και έχει συμβολή με την Ποσειδόνος. Κατέβαινε η κίνηση και από ψηλά, όπως συνηθίζεται για αυτή την ώρα, και το έχει ενωθεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τη Μεταμόρφωση μέχρι κάτω το Μοσχάτο, κάπου έχει μποτιλιάρισμα που είσαι ακινητοποιημένος και κάπου έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν την γλιτώνεις από πουθενά στο καθοδικό ρεύμα του Κυφισού αυτή την ώρα. Οπωσδήποτε χρησιμοποιήστε κάποια αναλλακτική. Η Δημοκρατία σε αυτή την ώρα είναι σε καλή κατάσταση. Η Θιβών όχι. Στη Θιβών, στο ύψος του Περιστερίου, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα και στη συμβολή με την Αθηνών. Μην επιχειρήσετε από τη Θιβών να κατέβετε. Καλύτερα είναι, αν σας βολεύει μέχρι ένα σημείο, να πάρετε τη Δημοκρατία. Η κάθοδος του Κυφισού σήμερα είναι απαγορευτική. Συνέχισε.
1: Τώρα βέβαια έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση στο Ρέντι, αλλά είναι δύσκολα όντως.
2: Είναι η ώρα που αυξάνεται και η κυκλοφορία περισσότερο. Για στο αναδικό ρεύμα, για πες μας τι γίνεται.
1: Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο, από Κολωνό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια οι καθυστερήσεις. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμανα τμήματα. Το κόκκινο είναι η άνοδος της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και κάποιες μικρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Επειδή και το αναδικό ρεύμα του Κυφισού έχει φορτώσει, τώρα λέμε για την κάθοδο τόση ώρα λόγω του ατυχήματος, μου είπε ένας φίλος χθες, Γιώργο, ναι, ότι χρησιμοποιεί το αναδικό ρεύμα όταν δυσκολεύεται και την Δημοκρατίας, όχι μόνο για την κάθοδο δηλαδή ως εναλλακτική. Η τηλεοφόρος Δημοκρατίας τη χρησιμοποιεί και στο αναδικό ρεύμα. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιλής, αλλά θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σίγουρα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα το Κυφισό. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας.
1: Καλημέρα.
0: Με αφορμή αυτό που τώρα που βλέπω στο real.gr που έχει μαζέψει όλο το θέμα και αναφέρουμε στην υπόθεση του Περιστερίου
2: της Ατροπίνης, μάλιστα.
0: Την 41χρονη, η οποία φέρεται, είναι ο τίτλος τώρα αυτή την ώρα του real.gr, η 41χρονη φέρεται να δηλητηρίαζε και τη μητέρα του γιατρού, του πρώην σύζυγου.
2: Την πρώην πεθερά.
0: Και ο πατέρας της 41χρονης λέει του έσκαγε τα λάστη. Υπάρχει μαρτυρία σχετική.
2: Υπάρχει το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το απόγευμα. Να το ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
3: Η κατηγορούμενη μπαίνει στο ισόγειο σπίτι του πρώην συζύγου της και χωρίς καν να ανάψει τα φώτα κατευθύνεται στην κουζίνα. Φορά μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια στα χέρια. Αρχικά ανοίγει τα ντουλάπια και φαίνεται σαν κάτι να ψάχνει. Σύμφωνα με την καταγγελία του στρατιωτικού γιατρού, προσπαθεί να αποφασίσει σε ποια τροφή θα ρίξει την Ατροπίνη. Στο χέρι της κρατάει ένα φιαλίδιο, το οποίο μοιάζει με εκείνο που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψή της. Ο στρατιωτικός γιατρός είδε σε ζωντανή σύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του τα γεγονότα και έσπευσε στο σπίτι του να σταματήσει τη γυναίκα να την πιάσει επ' αυτοφόρο. Την εντόπισε και την ακινητοποίησε στο δρόμο. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας λαμβάνουν σήμα να σπεύσουν για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και όταν φτάνουν, ο γιατρός καταγγέλει ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθεί να το δηλητηριάσει. Συγγενείς του γιατρού καταγγέλνουν ότι η 41 ετών γυναίκα και ο πατέρας της κατά το παρελθόν προκαλούσαν φθορές στα ελαστικά του αυτοκινήτου του πρώην σύζυγου της όταν συναντούσε το παιδί τους, ενώ πιστεύουν ότι δηλητηρίασε και τη μητέρα του και πεθερά της.
0: Ξέρεις τι άλλο με συγκλονίζει σε αυτή την φοβερή υπόθεση. Το σκηνικό από το οποίο τώρα ακούσαμε λίγο ήχο στο ρεπορτάζ του Αντένα με το βίντεο.
2: Όταν
0: αυτό
2: την ακινητοποίησε.
0: Ναι, πριν έρθει όμως η αστυνομία. Όπου είναι εκεί ο πρώην σύζυγος, την εντοπίζει έξω από το σπίτι. Αυτή φορά ένα σκουφάκι μαύρο, μπλε, σκούρο μπλε, τι είναι, και μια μπλούζα και μάσκα χειρουργική. Και είναι, μπροστά, είναι και οι γονείς της στο αυτοκίνητο με το παιδί τους, που είναι 3,5 ή 3, δεν ξέρω πόσο. Ο οποίος προσπαθεί να την κρατήσει εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Ξέρεις τι με συγκλονίζει. Βλέπεις έναν άντρα ο οποίος κρατάει από τα χέρια μια γυναίκα. Ενστικτοδός, ο Σαπρανίδης, οι φίλοι που μας ακούνε, εγώ, εκεί παρεμβαίνεις και πας να βοηθήσεις τη γυναίκα. Γιατί λες, τι της κάνει αυτός εδώ τύπος. Αυτή είναι η ενστικτόδης αντίδραση. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Δηλαδή ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή χρειάζονται βοήθεια όταν κάποιος άντρας που είναι χειροδύναμος είναι πιο απειλή. Ή βλέπεις ότι περιορίζει μία γυναίκα στον δρόμο, έτσι. Την έχει πιάσει από τα χέρια γιατί την έχει προσπαθεί, τη λέει: δεν θα σε αφήσω να φύγεις.
2: Μέχρι να έρθει η αστυνομία.
0: Παρεμβαίνεις για να τη βοηθήσεις. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Δηλαδή θα τρώγε ξύλο ο άνθρωπος. Αν δεν ερχόταν γρήγορα η αστυνομία, θα τρώγε ξύλο αυτός. Κάποιος θα ερχόταν εκεί και θα λέει: τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα, έχουν συμβεί τόσα, έχουμε τόσες γυναικοκτονίες. Τι κάνει.
2: Το ότι το δηλητηρίαζε δεν του δίνει το δικαίωμα να τη χτυπήσει, βέβαια.
0: Προφανώς.
2: Από ό,τι μάθαμε δεν τη χτύπησε.
0: Νομίζω δεν τη χτύπησε. Απλά την
2: κινητοποιήσει για να μέχρι να έρθουν οι αρχές.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε. Αλλά φωνάζει κιόλας βοήθεια αυτή. Έχει μπει σε μια διαδικασία, προσπαθεί να τον δολοφονήσει με διάφορες εκεί χημικές ενώσεις. Από αυτά που του έχει φτιάξει φαίνεται ότι πίνει η μάνα του, γιατί έτσι η γυναίκα κινδύνει, νοσηλεύτηκε κιόλας. Και βάλει δηλητήριο στο νερό, ήπια η γυναίκα πήγε σπίτι του, ήπια νερό και νοσηλεύτηκε.
2: Στο νερό, στο μέλι, στη βρώμη.
0: Και η κυρία φωνάζει βοήθεια.
2: Ναι.
0: Βοήθεια, σώστε με, βοήθεια.
2: Του έβαλε, λέει, στη βρώμη και το μέλι και στο γάλα, που είναι το πρωινό που τρώει. Που ήξερε, ω γυναίκα
0: δεν ξέρει,
2: ήξερε.
0: Σύζυγος, δεν ξέρει.
2: Το πρωινό που τρώει κάθε μέρα. Και στα μπαχαρικά, τα οποία τα χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο γιατρός. Και έβαλε στα συγκεκριμένα τρόφιμα που ξέρω ότι θα τα χρησιμοποιήσει σίγουρα. Εν τω μεταξύ, μου γεννήθηκε και εμένα η απορία ότι για ποιο λόγο. Δεν φοβήθηκε μήπως φάει το παιδί της από αυτό. Έχατε. Αλλά σου λέει ότι επειδή από την ανθρωπίνη ο άνθρωπος έκανε ψυχοσικά επεισόδια και είχε νοσηλευθεί. Δεν το επιτρεπόταν να δει το παιδί μόνος του. Έβλεπε το παιδί υπό επιτήρηση και μερικές ώρες την εβδομάδα.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν. Φεύγω τώρα από την υπόθεση αυτή, η οποία είναι. Ανοίγω παρένθεση. Όσοι το κάνετε, όσοι χρησιμοποιείτε, εργαλειοποιείτε τα παιδιά, διακόπτετε την επικοινωνία, βρίζετε τους γονείς, οι οποίοι είναι διαζευμένοι ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Και το κάνει στα παιδιά, δεν αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Τα παιδιά τραυματίζονται. Εσείς μπορεί να έχετε ό,τι θέλετε με τον πατέρα ή με τη μητέρα του παιδιού σας. Το παιδί τραυματίζεται όταν το χρησιμοποιείτε και το εργαλειοποιείτε για λόγους εγωισμού ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι το παιδί μέσο για να πικράνεις, να εκδικηθείς ή να διαλύσεις έναν άνθρωπο. Κάποια στιγμή να το αντιληφθείτε αυτό.
2: Και σε αυτή τη στιγμή το πραγματικό θύμα σε αυτή την ιστορία είναι αυτό το παιδάκι.
0: Βέβαια, ποιος είναι.
2: Που θα μεγαλώσει, αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί πάντα, γνωρίζοντας ότι η μάνα του προσπάθησε να σκοτώσει τον πατέρα του.
0: Ναι, αυτή πάντως η ανόητη, η οποία φαίνεται, λέω, τη χαρακτηρίζω έτσι, γιατί τη αναγνωρίζω βέβαια στο τεκμήριο της αθότητας, αν και την έχει στις κάμερες ο γιατρός. Την έχει στις κάμερες την ώρα που βαράει με τις ενέσεις εκεί.
2: Το είδαμε το βίντεο.
0: Με την ανθρωπίνη. Αλλά αυτή η ανόητη τύπησα δεν αντιλαμβάνεται ότι εκεί. Όταν θα ξεκινούσε ο γιατρός να δέχεται το παιδάκι. Ορισμένος πατέρας ήταν, αλλά έχει δικαίωμα και αυτός να βλέπει το παιδί του. Θα μπορούσε το παιδί να φάει από αυτές τις τροφές που δηλητηρίασε αυτή η ανόητη. Ή να πιει από το νερό που δηλητηρίασε μες στο ψυγείο του γιατρού. Θα μπορούσε και το παιδί της. Αλλά τώρα την ενδιέφερε, δεν την ενδιέφερε, το σκέφτηκε, δεν το σκέφτηκε. Αυτή είχε σκοπό να φάει τον άνθρωπο. Είναι προφανές.
2: Αφού σου λέει δεν το επέτρεπε να το δει το παιδί. Επειδή είχε νοσηλευτεί για ψυχιατρικά προβλήματα, δεν το επιτρεπόταν να δει το παιδί του ανθρώπου αυτού. Το έβλεπε μόνο υπό επιτήρηση.
0: Τι να πω,
2: και έξω από το σπίτι του. Αυτή η ιστορία είναι όχι επιστημονικής φαντασίας. Ξεπερνάει την επιστημονική φαντασία.
0: Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
17: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
18: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
19: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
20: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
21: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
24: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Είναι νομίζω μια μέρα δύσκολη στο Κηφισό. Θα είναι βέβαια και στους υπόλοιπους δρόμους. Κουράγιο, κουράγιο ρε παιδιά, να περάσει η ώρα, κουράγιο. Και έχουμε και παρατήρηση. Πήρε μια κυρία στην Εύη.
1: Την και έγραψε και άλλη μία εδώ, η Κατερίνα.
0: Το γράψε η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Η Εύη Βουγιουκλή ότι μας λέει: παιδιά, πήρε μια κυρία και είπε: κόψατε το βολάνιο πολύ νωρίς και διαμαρτύρεται η κυρία
1: όχι,
0: αυτή.
1: Όχι, όχι. Ότι τον διέκοψα εγώ το βολάνιο.
0: Α, τον διέκοψες εσύ.
1: Φιλενάδα μου, δεν διακόπτω το Παναγιώτο. Ο Παναγιώτος λέει την κίνηση. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δίνω κάποια εναλλακτική
0: στους
1: ανθρώπους που δυσκολεύονται εκείνη την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
0: Σε όσους βρίσκονται σε κίνηση και μας ακούνε. Το οποίο νομίζω ότι τους βοηθάει κάπως η Κασιανή. Και επειδή είναι πολύ ευγενική η Κασιανή, πάρα πολύ. Εκτός από εξαιρετική δημοσιογράφος, πάει στον Παναγιώτη και του λέει: Παναγιώτη, συγγνώμη που σε έκοψα. Και απαντάει ο Παναγιώτης: σε μένα ζητά συγγνώμη. Στο λαό που με ζητάει να απολογηθείς.
1: Γιατί αυτός είναι ο βολάνιος. Το αγόρι μας είναι πολύ ευγενικό, έχει πολύ χιούμορ. Εντάξει, με συγχωρείτε κυρία Κατερίνα, αν σας τον έθιξα το βολάνιο, με συγχωρείτε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απειροτάν Σπύρο. Τι?
1: Ρε Παναγιώτη, πες ρε φίλε, σε ενόχλησα. Όχι, εντάξει, είμαστε καλά. Εντάξει.
0: Εδώ ο Σπύρος ο Απειροτάν λέει σε χαρακτηρίζει θεϊκή, θεϊκή φωνούλα.
1: Και γίγαντα εσένα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο μας.
1: Ευχαριστούμε Σπύρο.
0: Ο φίλος μας ο Παντελής ο Χάρος, ο οδηγός ταξί, που υπογράφει ως μαύρο δαγκωτό. Το πρόβλημα λέει στο πέταλο του ΣΕΦ έχει τελειώσει. Τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Αλλά πίσω γίνεται, Παντελή μου, φαντάζομαι χαμός, έτσι.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχει εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση γενικότερα. Και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά έχουν παραμείνει καθυστερήσεις και τελειώνουν από την κάθοδο του Κηφισού, από τη μεταμόρφωση που ξεκινάνε, τελειώνουν στο Εγάλιο. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ο φίλος μου, ο Διονύσης ο Καντιάνης, καλημέρα Διονύση μας, ο οποίος λέει ότι είσαι ευγενέστατη, κυρία μου. Ευγενέστατη, ευγενέστατο κορίτσι.
1: Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Και ο Γιώργος Αναφέραφος λέει: διατηρώ παραδοσιακό καφεκοπτίο, γι' αυτό μας έγραψε για τον καφέ νωρίτερα, και που έχει λέει έτος ίδρυσης 1924.
1: Στο Αγρίνιο το γνωστό, το καφεκοπτίο.
0: Περίμενε. Τις απανοτές αυτής του καφέ τα τελευταία 5 χρόνια δεν τις ξανά είχαμε. Δικαιολογίες πολλές, αλλά ειδικό φόρο στην εισαγωγή.
1: Στο Αγρίνιο το γνωστό, το καφεκοπτίο.
0: Περίμενε. Τις απανοτές αυτής του καφέ τα

0: Εσείς τι θέλετε. Επενδύσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την
1: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
10: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
12: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation.

0: πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40x40, 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: κλειστή παραμένει η Ρόδου Αττικού στο κέντρο της Αθήνας λόγω πτώσης δέντρου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό και από Μαρούς έως Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Σε 1 ευρώ και 55 λεπτά ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στο νησί. Ζημιά στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων, πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άρεται την επόμενη ώρα το απαγορευτικό απόβλου από τον Πειραιά, ενώ σε ισχύ παραμένει σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
1: Γεια σας.
2: Μόλις έκανα καφέ

Καλή σας μέρα, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, και είμαστε εδώ μαζί για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ενημέρωση, ενδιαφέροντα θέματα και όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Ελπίζω να σας βρίσκω με καλή διάθεση, είτε βρίσκεστε ήδη στο δρόμο για τη δουλειά, είτε ετοιμάζετε το πρώτο σας καφέ, είτε έχετε μόλις ξεκινήσει τις καθημερινές σας υποχρεώσεις και σήμερα η επικαιρότητα έχει το δικό της παλμό. Θα σταθούμε στα γεγονότα που μας αφορούν, θα δώσουμε χώρο στα ζητήματα της περιοχής μας, θα ακούσουμε όσα έχουν σημασία και θα προσπαθήσουμε όπως κάθε μέρα να ξεχωρίσουμε την ουσία πίσω από τις ειδήσεις. Γιατί βεβαίως η ενημέρωση δεν είναι απλώς να μαθαίνουμε τι συνέβη, είναι να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για μας, για τον τόπο μας, για την καθημερινότητά μας. Μαζί λοιπόν με τον πρωινό καφέ, δυναμώστε λίγο την ένταση και μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Energy 94,2. Η πρωινή μας συνάντηση ξεκινά τώρα με καλή διάθεση, καθαρή ματιά και πολλή κουβέντα. Υπάρχει θέμα. Μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας επιμέλεια παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχους μουσικές επιλογές Μοχάμεντ Μιλάντι. Λοιπόν, και το αχτύπητο τρίδημο και σήμερα εδώ Νίκος Αγγελόπουλος. Γιάννη Συμψηρή, Μάκη Μπουσδούνη. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να το καλείτε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber στο 6973 357 003. Λοιπόν, και βεβαίως μαζί με μας ξεκινούν και οι υποστηρικτές εδώ της εκπομπής, Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα που περνά σε μια νέα εποχή μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα και ανοίγει φυσικά το πρώτο της υποκατάστημα εκτός Ηπείρου εδώ στο Αγρίνιο. Σε λίγες μέρες έτσι θα ανοίξει τις πόρτες του στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρίνιου. Μαζί μας και η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα που δίνει λύση σε κάθε σας τεχνικό ζήτημα. Η Μεκάνικα τεχνική εταιρεία είναι δίπλα σας με εγγυημένη ποιότητα, σύγχρονες εφαρμογές και εξειδικευμένο προσωπικό. Αγίου Χριστοφόρου 5 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 3 018 91. Και βεβαίως ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο. Οι μαθητές από την Α Γυμνασίου μέχρι την Τρίτη Λυκείου βρίσκουν σωστή οργάνωση, έμπειρους καθηγητές και ουσιαστική στήριξη μέχρι τις πανελλαδικές. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης στο Αγρίνιο, 18 τον αριθμό, και τα τηλέφωνα 2610 24 049 και 26 7 87. Τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Λοιπόν, βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά και τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και στα νότια τμήματα της χώρας. Στην Ετωλοκαρνανία αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως βορειοδυτικοί με σταδιακή ενίσχυση στο Ιόνιο. Ειδικότερα οι άνεμοι στα Ιόνια νησιά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, αρχικά ένταση 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά τοπικά 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα Ιόνια νησιά 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου και προβλέπεται για σήμερα ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα ρέες νεφώσεις. Λοιπόν, στην Ήπειρο και εκεί θα έχουμε λίγες νεφώσεις σήμερα, όπως και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Λοιπόν, και σήμερα έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Καταρχήν στο Αγρίνιο μέχρι τις 10. Γιατί μας έχετε πάρει και τηλέφωνο, θα διαρκέσει η διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Υψηλή Παναγιά Μεγάλης Χώρας. Γίνεται αντικατάσταση ενός στήλου εκεί, γι' αυτό έχουμε τη συγκεκριμένη διακοπή. Ενώ θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στην Μυρτιά από τις 10 μέχρι τις 12. Επίσης, αύριο Παρασκευή έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 στις περιοχές Γραμμένη Οξιά, Λεύκα, Μανδρινή, Λιβαδάκη και Καλονή. Λοιπόν, αν είστε εν κινήσει, χρειάζεται λίγο προσοχή σε κάποια σημεία της Δυτικής Ελλάδος και της Ηπείρου, μιας και βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου λόγω εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, κυρίες και κύριοι, στην Ιόνια Οδό, λόγω εργασιών χρωματισμού στη σύραγγα Καλλιδόνας, έχουμε διακοπή σε κάποια τμήματα κυκλοφορίας, σε κάποια ρεύματα για αρκετό διάστημα. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ιωάννινα επιτρέπεται από τον κόμπο Γαβρολίμνης μέχρι τον κόμπο Μεσολογγίου, με τα οχήματα να κινούνται, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρίου Ιωαννίνων. Παράλληλα, στην Ετωλοκαρνανία από τις 15 από σήμερα προβλέπονται και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού LED. Οι οδηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τη σήμανση στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες. Επίσης, έχουμε ρυθμίσει και στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Παραμυθιάς, στη Θεσπρωτεία, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί και θα ολοκληρωθούν στις 19 Οκτωβρίου. Λοιπόν, μόνιμα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στο αντίγραφο της Παναγίας Πορταΐτισσας, είχαμε μια λαμπρή υποδοχή χθες το απόγευμα, με ιδιαίτερη, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, στιγμή θρησκευτικής συγκίνησης. Έζησαν οι πιστοί που βρέθηκαν εκεί, στην επίσημη δηλαδή υποδοχή αντιγράφου της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου. Την ιερή εικόνα συνόδευσε από το Άγιο Όρος ο γέρον Χριστοφόρος Ιβυρίτης, ενώ την υποδοχή της πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, παρουσία πιστών που προσήλθαν να συμμετέχουν στην τελετή. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν το ξέρουν, ότι η Παναγία η Πορταΐτισσα συνδέεται άρρηκτα με την Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους και συγκαταλέγεται στις πλέον σεβαστές εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η ονομασία της προέρχεται από την πίστη ότι η ίδια η Θεοτόκος επέλεξε να προστατεύσει και να φυλάξει τη Μονή, λαμβάνοντας τη θέση της ως φύλακα στην είσοδο. Έτσι λοιπόν, έχουμε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας πενθήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 18 Οκτωβρίου. Να σας πούμε ότι θα υπάρχουν όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από σήμερα και μέχρι τις 18, καθημερινές θείες λειτουργίες, ιερές παρεκκλήσεις, αλλά και άλλες εκκλησιαστικές ακολουθίες.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα των ημερών, που δεν φαίνεται να είναι όμως των ημερών. Φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει ολόκληρο το χειμώνα. Έχει να κάνει με το ζήτημα της ενέργειας και την ενεργειακή κρίση. Μάλιστα, είχαμε μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων. Έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης από τη Λάρισα, όπου παραβρέθηκε στα εγκαίνια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό που σας είπαμε εμείς, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στο λόγο του. Σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας, λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ φυσικά αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός, καμία χώρα, λέει, δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Όπως είπε, καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση, και βεβαίως αυτό είναι και το μήνυμά του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός ότι στην Ευρώπη πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να απαντήσουμε ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αλλά και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας. Μια απάντηση που θα φέρει χειροπιαστό αποτέλεσμα. Μόνο αυτό μπορεί να κλείσει το δρόμο στο αδιέξοδο, λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην χώρα μας. Παράγουμε παραπάνω από την μισή μας ηλεκτρική ενέργεια πια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κάνει σημαντικότερες επενδύσεις στα δίκτυά μας και στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΕΔΙΕ, και έχουμε φτάσει πια στο σημείο να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ταυτόχρονα όμως μειώνουμε και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία. Εκτιμούμε ότι αυτή θα ανοίξει γύρω στο 1,55 ευρώ. Συνεχίζουμε την επιδότηση από κρατικούς πόρους, 20 λεπτά, αλλά 20 λεπτά προσθέτουν τα δηληστήρια. Είναι η συμμετοχή, συνεχιζόμενη συμμετοχή των δηληστηριών στην προσπάθεια να στηρίξουμε τους καταναλωτές με μέτρα άμεσης παρέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο.
0: Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, λέγοντας ότι ανακοινώθηκε μια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και μέχρι 1.200 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει στα 1,55, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση τόσο του πετρελαίου στην Αντλία κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, όσο φυσικά και στα καύσιμα κίνησης.

0: Εν τω μεταξύ, επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο αλλιευτικού πετρελαίου για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμύρια ευρώ για ζημιά στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση για τα καύσιμα καθορίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ακολουθεί το διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμινο Απριλίου-Αυγούστου. Για τον Απρίλιο και τον Μάιο η επιδότηση αυξήθηκε από τα 16 στα 32 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τα 12 στα 24 λεπτά. Βέβαια, οι αλλιείς δεν βάζουν μόνο αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται, όπως οι ίδιοι λένε, ουσιαστικότερα μέτρα στήριξης.
1: Το επάγγελμα έχει γίνει μη βιώσιμο.
2: Και ο πρέπει, δεν θα μας την πατήσουν αυτοί. Τι να λέει το 50 όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με 50-60 λεπτά πληρωτέο, να το πληρώνουμε μέχρι τόσα. Έτσι μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, έτσι μπορούμε να δουλέψουμε.
1: Αυτή τη στιγμή ένα σκάφος της Μέσης Αλίας φεύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ρίχνει λάμπες για γάβρο και για σαρδέλα και γυρίζει το πρωί και δεν ξέρει αν θα πουληθούν τα ψάρια, σε τι τιμή θα πάνε.
3: Το γρηγρή για να πάει για δουλειά τρέφονται 12 οικογένειες. Χρειαζόμαστε 12 άτομα μόνο και μόνο για να πάμε για δουλειά. Φανταστείτε και καταλάβετε πόσους κόσμος τρέφεται από αυτά τα σκάφη.
4: Είναι το καύσιμο, είναι οι ζημιές από τα θηλαστικά, είναι τα δορυφορικά, είναι τα VMS, είναι η νομοθεσία που έχουν κάνει, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικές ζυγίες.
0: Λοιπόν, όταν είναι τόσα τα προβλήματα και η κυβέρνηση ανακοινώνει ένα μέτρο, είναι φυσικό και επόμενο έτσι να υπάρξει δυσαρέσκεια στον κλάδο των αλλιέων. Τελικά η κατάσταση είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι και στην Αθήνα υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικογενειών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έβγαλε αυτό το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης στην περιφέρεια. Αλλά βλέπουμε ότι και στην περιφέρεια η κατάσταση δεν είναι τόσο καλύτερη. Πάντως το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πούμε, ήδη έχει ανοίξει. Μάλιστα, η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε το πρόγραμμα με την κατάσταση, το οποίο επεκτείνεται σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες με στόχο την ενίσχυση της εγκατάστασης πολιτών σε περιοχές της ακριτικής και της περιφερειακής Ελλάδος. Όπως μάλιστα εξήγησε, το κράτος παρέχει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ με το 50% του ποσού να καταβάλλεται προκαταβολικά, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να καλύψουν τα αρχικά έξοδα της μετακίνησης και της εγκατάστασης. Στις περιοχές που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται, να πούμε, η Πέλα, το Κιλκής, η Καστοριά, τα Ιωάννινα, η Θεσπρωτεία, η Κοζάνη και τα Γρεβενά.
5: 12 η ώρα λοιπόν ξεκινάει η πλατφόρμα της μετεγκατάστασης για 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην ακριτική Ελλάδα, θέλει να πάει στην Πέλα, στο Κιλκί, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στην Θεσπρωτεία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, και το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ, 50% προκαταβολή. Ένα από τα πράγματα που αλλάξαμε στο πρόγραμμα για να πάει καλύτερα, γιατί αν έχεις τα έξοδα, πας εκεί και έρθει το κράτος και ξεδώσει μετά, ίσως να μην πας εκεί εξ αρχής. 50% προκαταβολή, χωρίς την υποχρέωση να δείξεις ότι έχεις αρχίσει κάποια εργασία, μόνο με την υποχρέωση να έχεις ένα σπίτι, είτε δικό σου, είτε να έχεις νοικιάσει κάτι, έτσι ώστε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρει το κράτος και όποια ιδιωτική περιουσία μπορεί να έχει κάποιος, να πάει, να αφήσει την πόλη και να πάει στην ακριτική μας. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, αλλά πάρα πολύ μικρό κομμάτι αυτής της ανταπόκρισης ήταν πραγματική ανταπόκριση. Δηλαδή, είχαμε 500 αιτήσεις, κατά κύριο λόγο από κόσμο που ήταν από εκεί, που σου έλεγαν θα βρούμε έναν άλλον τρόπο να ξεγελάσουμε λίγο το κράτος και να πάρουμε τα χρήματα. Με διαλειτουργικότητες βλέπουμε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια η διεύθυνση των ανθρώπων αυτών παραμένει.
6: Αλλιώς μπορεί να γυρίσουν το ποσό πίσω.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι παρεμβάσεις που παρουσίασε μεταξύ άλλων η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση. Με στόχο ότι άλλο, φυσικά, όπως η ίδια λέει, την ενίσχυση της περιφέρειας και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Βέβαια, κάπου εδώ προκύπτει και το εύλογο ερώτημα για την Ιτωλοκαρνανία. Δηλαδή, γιατί ο νομός δεν περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό που ανακοινώθηκε. Πρόκειται για ένα κίνητρο που, εφόσον εφαρμοστεί αποτελεσματικά, μπορεί να ενισχύσει τοπικές κοινωνίες που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρήκνωση. Η Ιτωλοκαρνανία όμως δεν εμφανίζεται στις περιοχές που ανακοινώθηκαν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, ίσως να ενταχθεί. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, παραμένει το ερώτημα που, όπως είπαμε, δεν μπορεί να προσπεραστεί εύκολα, διότι ένας νομός με πολλές μικρές κοινότητες, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και ανάγκη φυσικά διατήρησης του πληθυσμού, που θα περίμενε κανείς να βρίσκεται στη συζήτηση για την ενίσχυση της περιφέρειας. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται λοιπόν, με ποια κριτήρια επιλέγονται οι περιοχές, αν υπάρχει πρόβλεψη για την επόμενη επέκταση του προγράμματος? Λέμε εμείς υποθετικά ότι μπορεί να υπάρξει, όμως μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη. Όπως εκτός παραμένει ο νομός Ιτωλοκαρνανίας και στην κοινωνική κατοικία. Η ανάγκη για προσιτή στέγη είναι δεδομένη, ειδικά σε περιοχές όπου τα ενίκια πιέζουν νοικοκυριά και νέους ανθρώπους. Ωστόσο, το στεγαστικό δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Ιτωλοκαρνανία, νέοι άνθρωποι που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους, οικογένειες που αναζητούν οικονομικά προσιτή κατοικία και εργαζόμενοι που δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος διαβίωσης, έχουν επίσης ανάγκη από ουσιαστικές λύσεις. Προς το παρόν λοιπόν, και σε αυτό το πρόγραμμα, η Ιτωλοκαρνανία δεν περιλαμβάνεται στις τρεις πόλεις που αναφέρθηκαν για το συγκεκριμένο σχέδιο, και φυσικά η Ιτωλοκαρνανία και σε αυτό το πρόγραμμα και στα υπόλοιπα προγράμματα, αλλά και με ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα ανάπτυξης, δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζήτα να γνωρίζει αν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, με ποια κριτήρια αξιολογεί το κάθε νομός και αν προβλέπεται να συμπεριληφθεί σε επόμενη φάση. Και φυσικά και εδώ οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι θα πρέπει να πιέσουν όσο γίνεται περισσότερο. 26 λεπτά και σχεκίνη μετά τις 8, είστε εδώ στον Energy 94,2. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Μαζί μας και σήμερα Τράπεζα Ηπείρου, η τράπεζα που περνά σε μια νέα εποχή και ανοίγει σε λίγες μέρες το πρώτο της υποκατάστημα στο Αγρίνιο. Επίσης μαζί μας τεχνική εταιρεία Μεκάνικα, η οποία δίνει λύση σε κάθε τεχνικό σας ζήτημα, Αγίου Χριστοφόρου 5 στο Αγρίνιο. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, στην οδό Δεσποτάτου Σμύρνης 18, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας τα υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο, και η πιτσαρία Μάμα Μία, Σκόπα και Αρακίνθου γωνία.

0: Energy 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
9: Κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στον Energy, γιατί γελάω. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Σιμσιρής κάνει γύρω-γύρω-γύρω την καρέκλα. Και τώρα έχει εξαφανιστεί, παρακαλώ. Λοιπόν, όποιος βρει το Γιάννη το Σιμσιρή, δεν ξέρω, πάει για καφέ, δεν ξέρω που πάει. Παρακαλώ να μπει στο στούντιο, τον έχω καλεσμένο σήμερα. Λοιπόν, εδώ στον Energy 94,2 μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10. Έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά θέματα να πούμε και σήμερα. Η Νάνα Θεοδροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Ο Μοχάμεντ Μιλάντι είναι το μόνο καλό παιδί εδώ στην κονσόλα του ήχου, μουσικές επιλογές. Ο Γιάννης ο Σιψηδής είναι το κακό παιδί της παρέας.
1: Τι έγινε, καλημέρα, δεν ακούω τον εαυτό μου.
0: Γιατί σε βλέπω πολύ έτσι αγχωμένο.
1: Δεν με ακούω, με ακούω. Εσύ πήγα σκοτωθώ.
0: Κοίταξε, εγώ το είπα πολύ, πολύ απαλά. Ρε,
1: κατάλαβα,
0: όχι πολύ.
1: Μόλις βρήκα στη γωνία, κατάλαβα ότι γέλαγες. Και εσύ και ο Μουχάμπιντ εδώ πέρα. Και πολύ καλά έκανα, γιατί ξέχασα τα γυαλιά, φίλες και φίλοι.
0: Δεν βλέπει τίποτα. Φίλες
1: και φίλοι ακροατές. Ναι, τώρα 750 χρόνια που να βλέπω κοντά.
0: Είσαι τόσο.
1: Ναι, και πάρα να πάρω τα γυαλιά και βρήκα στη γωνία. Δεν κάνω για πουθενά. Πω Παναγία, μην κύμπηρλι μπροστά μου. Λοιπόν, τρόμαξα. Τι γίνεται.
0: Δεν θα έχουμε και αυτά τώρα τα lifestyle. Ωραία ήταν, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γέμιζε το Instagram εκεί, ναι, τα μέσα κοινωνική δικτύωση.
1: Πετάχτηκαν όλοι. Μπορούμε να πάμε να συμπασταθούμε στον Αργυρό. Όλοι και δεν σιγά μα.
0: Θα είναι ο νέος, λέει.
1: Σιγά μα, χιουμορίστε όλοι εσεί να πούμε. Χιουμορίστε εσεί να πούμε. Τέλο πάντων, εντάξει. Από ό,τι φαίνεται πάντω πρέπει να ήταν μεγάλο νούμεράκι αυτή, έτσι. Άσχετο τώρα αυτό.
0: Εγώ βλέπω ένα που λέει Στάσου Μίγδαλα, ο Αργυρός κυνήγα.
1: Ναι. Πρέπει να ήταν αρκετά νούμεράκι πάντως. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε και γίνουν κάτι βρώμε. Τώρα, βέβαια, ο καθένας λέει και το δικό του.
0: Τι να πιστέψεις τώρα.
1: Ζήταγε λεφτά από κόσμο για να τους κάνει κάποιες εξυπηρετήσεις, να βοηθήσουν σε και τα πάρτι που κάνει κτλ. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ένα 55 ευρώ το λίτρο το πιτέλο θέρμανσης ξεκινάει. Σήμερα.
0: Θα είναι δύσκολο ο χειμώνας, Γιάννη.
1: Θα είναι, ναι. Κάνε και το ένα 55 λοιπόν, αν το κρατήσουν σαν πέρισταν. Αλλά είναι 40 λεπτά ανάχωμα, κρατικό ανάχωμα. Δηλαδή, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι από κάπου θα φύγουν αυτά τα λεφτά, έτσι. Θα τα πληρώσει κάποιος, δεν είναι.
0: Από πού θα φύγουν, λες εσύ, για πες.
1: Από τον κρατικό κορβανά, ξέρω εγώ. Από το...
0: Ναι, από ποιο ΚΑΒ λένε. Από ποιο ΚΑΒ, κωδικό.
1: Αυτό είναι μια τρομερή ερώτηση. Τσίπρα, πώς είδες κάτω στην Κρήτη. Ήταν τρεις και φούφωτος ήταν, λέει. Δεν είχε κόσμο ιδιαίτερα.
0: Τι να σου πω τώρα, ζερό, ήταν και ο κακός ο καιρός.
1: Ήταν και είχε και. Είχε... Ναι, αλήθεια, αυτό είναι, ναι, ένα γεγονός που μπορεί να επηρεάζει.
0: Βεβαίως και επηρεάζει. Δεν είχε
1: άλλος...
0: πολλές καταστροφές εκεί. Ναι, γι' αυτό δεν πήγε ο Αλέξης, ναι, Τσίπρας εκεί.
1: Στη Ρόδο, λέει, πέθανε και ένας άνθρωπος, 63 ετών, συνταξιούχος. Συνταξιούχος, βέβαια, που είχε βγει νωρίς γιατί δούλευε ο άνθρωπος. Θα συγχωρέστονε. Πέθανε και αυτός.
0: Γιάννη, μην βγαίνει να βγει στη σύνταξη. Όσοι βγαίνουν στη σύνταξη.
1: Τώρα εντάξει, 63 ετών, δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο. Δηλαδή, το άκουσα, δηλαδή το λέγανε.
0: Γι' αυτό τώρα η κυβέρνηση αυξάνει τα όρια ηλικία.
1: Το λέγανε κάποιοι στο ραδιόφωνο.
0: Να σε έχω σε εγρήγορση, ρε παιδί μου. Είναι... Να δουλεύει.
1: Τώρα 63
0: ετών,
1: να πάει
0: 75, 80 και να δουλεύει.
1: Ναι. Εντάξει, 75-75.
0: Μετά θα κάνει, να σου πω κάτι. Πε ότι έπαιρνε σύνταξη σήμερα εσύ. Τι θα κάνει, για πε μου λίγο.
1: Πώ είπε ο Αλέξης κάποτε, πε σου ένα 3.000, τι θα τα έκανε, θα τα τρώγε τα λεφτά.
0: Α, τα λεφτά, εντάξει, κάτι μπορεί να τα κάνει.
1: Τι θα τα έκανε, έλεγε σπυρόπληκτο, θα τα τρώγε τα λεφτά.
0: Θέλω να μου πει τι θα έκανε εσύ αν ήσουν σε σύνταξη σήμερα. Δηλαδή, έχει χόμπι, έχει παράλληλα πράγματα.
1: Μισό λεπτό. Τι σύνταξη εννοούμε, μια σύνταξη που είναι ασύντητη από τι καθημερινότητε αυτή.
0: Τι δούλεψε, δεν ξέρει τι θα πάρει.
1: Ή κάτι προνομία. Άσε τι δούλεψα εγώ τώρα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Να βάλουμε αυτά που δουλέψαμε και να πούμε αυτά. Αυτά που καθένα, α πούμε, που πώ λένε μερικοί, τα δούλεψα εγώ αυτά τα λεφτά. Τι δούλεψε αυτό από τη σύνταξη
0: σου. Αυτοί που τα λένε ότι τα δούλεψα αυτά τα λεφτά είναι αυτοί που είναι στο δημόσιο.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό σου λέω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αφού ο μισθό σου βγήκε από ένα κουρβανά ο οποίο το κρυπάρει τόσο. Ναι, λοιπόν. Και όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι συντάξεις, να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί εδώ οι συντάξεις.
0: Βγαίνουν με τον τελευταίο μισθό.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Άλλο λέω. Η σύνταξή σου δεν είναι παράγωγο των εισφορών σου. Οι εισφορές των όλων μας καλύπτουν το 5% των συντάξεων. Το υπόλοιπο 95% το βάζει το κράτος. Δεν ξέρω αν το ξέρει κανένας. Αυτό το ανταποδοτικό που λένε βάζουμε τα λεφτά, τα λεφτά, τα ταμεία κανονικά, είναι μηδέν στην Ελλάδα. Δεν θα είχαν συντάξεις. Θα ήμασταν σαν τη, ξέρω εγώ, να μην πω μια χώρα και προσβάλλω κανέναν. Αλλά είναι ένα κράτος το οποίο έχει χρήματα από αλλού, όταν δεν είχε, του φέξε, πυροβόλησε στον αέρα. Λοιπόν, και τώρα έχει τρόπο και το κράτος, το δημόσιο του, αναπληρώνει τις συντάξεις κατά 95%. Το έχει καταλάβει κανένας. Τι έχουμε δουλέψει, τι έχει δουλέψει. Ναι. Εγώ τα δούλεψα αυτά τα λεφτά. Ναι, τα δούλεψα, εντάξει. Δεν είναι από αυτό η σύνταξή σου. Η σύνταξή σου είναι επειδή το συγκεκριμένη οικονομία είναι εδώ και μπορεί να δανείζεται με 1% επιτόκιο ή με 3% επιτόκιο ή με τα ομολογά της. Και να παίρνει πολλά λεφτά να τα πετάει στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Γιατί απάνω δηλαδή σε άλλες χώρες δεν έχουν συντάξεις και εσύ έχουμε, είμαστε μάγκες εμείς. Όχι. Είμαστε σε μια άλλη δομή εδώ και πολλά χρόνια να δεν το εκτιμάμε. Τέλος πάντων, ας το μην πιάσουμε την κουβέντα με την εκτίμηση. Γιατί
0: παίρνει είναι... τότε τι θα κάνεις αυτά τα λεφτά. Πού θα τα πρωτοχαλάσεις τώρα όσα θα παίρνεις.
1: Τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Γιατί βγήκα σύνταξη. Τι
0: λέω, αν βγεις.
1: Αν βγω. Έχεις κάνει την πληροφορία τίποτα. Σου έχει πει κανένα ότι θα βγω σε τούμε σύνταξη.
0: Να σκέφτεσαι ότι θα κάθεσαι το πρωί, ότι δεν θα ξυπνάς. Ωραίο είναι και αυτό.
1: Δεν νομίζω.
0: Μερικοί το θέλουν πάρα πολύ. Εγώ ποτέ μου δεν το θέλω. Εγώ νομίζω. Εγώ αν δεν ξυπνάω το πρωί να πάω για δουλειά, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου.
1: Πρέπει να κόψεις φλέβες.
0: Αφού και πολλές φορές και στη λέω, Γιάννη, λέει ένας, να κερδίσω, λέει το τζόκερ, να κερδίσω χρήματα, να κάθομαι, λέει, όλη την ημέρα. Εγώ να σου πω κάτι. Και να κέρδιζα ποτέ, πάλι θα δούλευα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Θα δούλευα. Δεν θα δούλευα με αυτή την πίεση.
1: Έτσι, δεν θα έχεις το άγχος.
0: Θέλω να πω, μου αρέσει η παραγωγή γενικότερα. Τώρα μπορεί να μην έκανα αυτό, να έκανα κάτι άλλο.
1: Εγώ σέβομαι και αυτούς που δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Αλλά το ότι δεν αγχώνονται είναι παράγωγο, ξέρω εγώ, άλλων πραγμάτων. Γιατί το να μην κάνεις τίποτα καταρχήν από μόνο ότι είναι θάνατος.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες στην Ελλάδα. Που όμως το 100% αγχώνεται. Δηλαδή είναι αυτοί που αγχώνονται γιατί δεν έχουν.
1: Και είναι, και
0: είναι αυτοί που αγχώνονται γιατί έχουν
1: γιατί
0: και φοβούνται μήπως πέσει το χρηματιστήριο, μήπως γίνει κάτι, μήπως γίνει κανένα κράχ στις τράπεζες, μήπως γίνει κάτι άλλο, μήπως πέσει.
1: Εντάξει, το απλώσαμε πολύ πάντως να πω.
0: Δηλαδή, ότι
1: κάτι...
0: και να μην έχεις άγχος και να έχεις άγχος, αυτό θέλω να πω.
1: Μισό λεπτό να πω κάτι. 60 χρόνων άνθρωπος πλέον, 63, 65.
0: Είναι για παντρεία.
1: Είναι ακριβώς. Όπως το πες ακριβώς. Είναι μέλος της κοινωνίας ενεργότατο. Δηλαδή έχει πάει πολύ πίσω αυτό το πράγμα και για λόγους επιστήμης, προόδου, ιατρικής, το όνομα, τα άλλα είναι αλλιώς οι άνθρωποι πια. Κάποτε 45 χρόνια ήταν γέρος.
0: Ναι.
1: Τελειωμένος. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το να βγεις σε σύνταξη από τα 55 για κάτι τέτοιο, για κάτι 60, δεν ξέρω τι κάνανε. Βέβαια, ξέρω κυρία εγώ, γυναίκα, η οποία βγήκε σύνταξη στα 44 χρόνια.
0: Τι σύνταξη είχα τώρα αυτή. Τι παντρεύεται τώρα.
1: Ναι,
0: τι να πάρει.
1: Σαν βγήκε το. Έχει καιρό. Τώρα είναι 60 τόσο. Λοιπόν, ρέπει, έχει μια τρομερή ροπή προς όλες αυτές τις αηδίες που ακούμε γύρω τριγύρω. Ό,τι και να τις πεις, τις αρέσει τίποτα. Τώρα να τις ξυνήσεις και τις λέω καμιά φορά, λογικό είναι. Έχεις 20 χρόνια που κάθεσαι.
0: Πώς τη λένε, 20... το μικρό, να τις στείλουμε για καλή μέρα.
1: Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι, θα μας ακούνε και θα θεωρηθεί ότι έδωσε.
0: Δηλαδή, άμα πεις μια Ελένη, θα καταλάβουν ποια Ελένη λένε.
1: Καλά, τη λένε Μαρία. Εντάξει, αφού θες έτσι το.
0: Λοιπόν, να λέμε καλημέρα, κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Μην αγχώνεσαι. Πες
1: εσύ και δεν θα ακούσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι από το πολύ το καθισιό, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια, με ένα κινητό στο χέρι, άμα έχω το πρόβλημα μιλημένο, έχω ένα πρόβλημα πώς λαμβάνωσες. Δηλαδή διαβάζω, ακούω πράγματα, αυτό, άλλο, δεν τα αξιολογώ, όλα μου φταίνε. Τώρα με πειράζει. Στο πρωί έρχομαι να δω, άκουγα ένα κρατικό ραδιόφωνο, το κρατικός παραγωγός, ένα δημόσιο υπάλληλο σε αυτή τη στιγμή, παραγωγός αυτός, δημοσιογράφος. Τα είχε με το σύστημα. Ποιο σύστημα, αυτό μου τον έχει εκεί στη δουλειά δηλαδή. Γιατί πανικόβαλε πάλι τον κόσμο με την κακοκαιρία. Και πού είναι η κακοκαιρία, ρε, έχει νεκρό στη Ρόδο. Τι που είναι η κακοκαιρία, εδώ ένα μηδέν.
0: Ναι.
1: Τι που είχαμε στην Εύβοια, έγινε, διαλύθηκε το σύμπαν. Σποράδες εκεί, ποιο νησιά, ποιο νησί ήταν, καταστροφές. Τι εννοούσε αυτός, αυτό εννοούσε. Ότι δεν το πέτυχαν ακριβώς να κάτσεις πάνω από την Αττική να βραχεί αυτόν ο ποπός. Κατάλαβες, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτοί είναι οι μετεωρολόγοι, οι φυσικοί, έφαγαν τα λιάτα τους.
0: Πάντως τώρα που είπες για κακοκαιρία, δεν ξέρω γιατί έχω αυτή την εντύπωση. Ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο σε πάρα πολλά πράγματα. Και στα ζητήματα
1: από,
0: αυτά. Και
1: ραγδαιότητα φαινομένων.
0: Και ραγδαιότητα φαινομένων. Και θα
1: ας ελπίσουμε όχι, γιατί τον κατηγορεί.
0: Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, ό,τι πω εγώ θα γίνει. Να πω κάτι ευχάριστο.
1: Α, το να πα τα κομμάτια και δεν έχω
0: να κερδίσω σήμερα εγώ και ο Γιάννης ο Ζυψηρής στο Τζόκερ. Άμα δεν μα ακούσετε αύριο το πρωί έχουμε φύγει μαζί.
1: Όπα, άμα κερδίσω τον Τζόκερ, αύριο θα με ακούσουν σίγουρα το πρωί. Γιατί αυτά που θα ακούσουν, θα τα ακούσουν. Θα γίνουμε παγκοσμίω ρεζίλοι. Ναι, μη γελάτε. Να κερδίσω εγώ τον Τζόκερ, όπα θα πει. Κάτσε να κερδίσω εγώ τον Τζόκερ και το τι θα πούνε τα τελευταία εκπομπή, το τι θα ακουστεί, θα είναι απτάγραφα πραγματικά. Να σου πω,
0: δηλαδή, ο Όχι, συγγνώμη, αλλά πέφτει η καρέκλα μου.
1: Να σφαίρω σκαμπουδάκι.
0: Να σου πω. Δηλαδή, τώρα μου δίνει την εντύπωση, Γιάννη, θα νομίζουν οι ακροατέ ότι σε κρατάω από το λαιμό. Δεν σε αφήνω να εκφραστεί εδώ.
1: Ρε.
0: Τι θα πει δηλαδή.
1: Ίσα ίσα, κάθε άλλο. Απλά. Τι θα πω. Θα πω.
0: Όχι, δεν το βλέπω.
1: Καταρχήν θα πω για αυτό το επάγγελμα. Θα πω για. Τέλο πάντων, α το δει, μην κάνουμε τώρα σαν του γραφικού. Αλλά σημασία έχει ότι μόλι αν δηλαδή αποδεσμευόμασταν από το θέμα των χρημάτων κτλ. Θα είμαστε όλοι πιο ελεύθεροι.
0: Να σου πω κάτι. Κάποιοι που μα ακούνε σε καταλαβαίνουν απόλυτα. Εμένα μου έλεγε μία φίλη μου.
1: Περίεργο γιατί δεν με καταλαβαίνω εγώ.
0: Μου λέει μια φίλη μου, εγώ θέλω να κερδίσω χρήματα. Θα σου πω, μου λέει, γιατί. Να πάω αύριο το πρωί στον αφεντικό μου και να του πω.
1: Σε μια σφαλιάρα και και να σε κοιτάει παράξενα. Ξέρει εσύ, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, Γιάννη, πάντως βλέπω οι συνταξιούχοι, γιατί τους έχουμε πιάσει σήμερα εκεί, δεν τους αφήνουμε. Ετοιμάζονται, λέει, για κινητοποίησεις.
1: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Θέλουν το 13ο, 14ο μισθό, τη σύνταξη δηλαδή, για αυτούς.
1: Ναι. Και για πες.
0: Βέβαια, θα δοθεί ένα βοήθημα, είπε. Τι είπε ο στη ΔΕΘΟ.
1: Το βοήθημα αυτό που δίνεται στο Νοέμβριο
0: είναι. Θα είναι λίγο πιο.
1: Θα είναι λίγο τσιμημένο. Ναι, καλά, ένα άπαξ βοήθημα, μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα καλύψει κάτι.
0: Θα πάρω ένα κιλό ψωμί, θα πάρουν χρηστό ψωμό.
1: Θα καλύψει ένα μήνα, θα είναι πιο άνετοι οι άνθρωποι κτλ.
0: Τον επόμενο όμως μήνα.
1: Τον επόμενο μήνα θα σφίξουν τα γάλατα. Αυτό με το 13ο ή 14ο μισθό, γιατί επανέρχεται, αφού βγήκε, δεν είπε ο Άριος Πάγος ότι χείος πάμπαλα τέλος.
0: Καλά, ο Άριος Πάγος πολλά λέει.
1: Θα μου πει,
0: και ο Άριος Πάγος λέει, και το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει για την εκτροπή του Αχελλού, αλλά αυτοί οι Θεσσαλοί επανέρχονται.
1: Ναι. Βέβαια δεν γίνεται όμως.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει. Δηλαδή,
1: όχι, λέω, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Μετά θα έρθει κάποιος να αλλάξει τον όρο του, ώστε να το πάει κάποιος άλλος. Μπας και περάσει από εκεί και τα γνωστά κόλπα. Yeah. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν τίθεται κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή του συνταξιούχου το 13ο, 14ο. Το ότι δεν τίθεται δεν σημαίνει ότι το θέτουν αυτοί.
0: Ναι, ότι δεν το διεκδικούν, βέβαια.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι να πω, αλλά αυτές είναι και συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν, ξέρεις, και. Είναι οι ομοσπονδίες λίγο παράξενο με το, και με τους συνταξιούχους, όπως και με όλα τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, άλλες εξαγγέλνουν συνταξιούχοι που πρόσκειται εδώ, άλλες στην ΑΔΔ, άλλες που είναι προς το ΚΚΕ, άλλες που καμιά φορά δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτή είναι πανελλήνια ομοσπονδία. Και το λέω γιατί βλέπεις καμιά φορά όλοι στο Σύνταγμα πανελλήνια ομοσπονδία και είναι μερικά άτομα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτό που θα μέτραγε.
0: Καλά, γενικότερα στην Ελλάδα, πολύ λίγες φορές έτσι. Ναι. Συμμετέχουμε μαζικά και σε πράγματα τα οποία είναι δίκαια.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εσύ έχεις θυμηθεί ποτέ.
1: Σωματεία έγιναν όργανα για άλλα πράγματα.
0: Ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα.
1: Αν γι' αυτό είναι.
0: Ναι, θέλω να πω και σε άλλου είδους ζητήματα.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Ατολοκαρνανία, πόσες φορές έχουμε συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Μαζικά.
1: Ναι.
0: Όλοι, άμα ρωτήσεις, όποιον και να ρωτήσεις, δηλαδή, αν βγεις στην Παπαστράτου και ρωτήσεις, έχουμε προβλήματα. Και αν του πεις να συμμετέχει και γίνει, εν πάση περιπτώσει, κάτι, δεν θα συμμετέχει.
1: Πώς το εξήγησες αυτό?
0: Δεν ξέρω, αντιμετωπίζει τα πράγματα με μια απάθεια κόσμου.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πούμε και τις ευθύνες αυτών των διοργανωτών των εκάστοτε, αυτών που είναι, που μετράνε το λαϊκό κίνημα κτλ. Εδώ έχουμε μια παρεξήγηση. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση τώρα. Έχουμε μια παρεξήγηση. Όταν έχεις κάποιο αίτημα σοβαρό και το παρουσιάσεις και είναι δίκαιο αίτημα και έχεις μια φόρμουλα αγώνα η οποία έχει ένα βάθος χρόνου και το τρέξεις και αυτό και καταλάβει ο κόσμος ότι έχει σημασία, θα συμμετάσχει. Όταν όμως κάθε δεύτερη μέρα έχεις κάποιο λόγο να είσαι στο δρόμο, κάνεις μικροαπεργιούλες, εξαγγελιούλες, το σπάς, είναι σαν το ανέκδοτο με το λύκο, με τα πρόβατα.
0: Ναι.
1: Λύκος, κάποια στιγμή ήρθε ο λύκος.
0: Δεν τον πίστευαν.
1: Έτσι, μπράβο. Καταλάβες. Δηλαδή, όταν το έχεις ευτελίσει το πράγμα, γιατί, γιατί κάνεις συνέχεια επαναστατική γυμναστική. Λόγω του ανοίξει σε κάποιο χώρο συγκεκριμένο. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ. Ή σε κάποιον άλλο μη χώρο, δεν ξέρω τι πώς και τι. Όταν κάνεις όλα είναι ένας προθάλαμος, γιατί πρέπει κάποια στελέχη να γυμναστούν. Λοιπόν, ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει, δεν μπορεί να σε παρακολουθήσει. Κάθε μέρα έχουμε και αγώνες λαϊκούς.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται να κάνεις τον αγώνα του λαϊκού, δεν μας ακούνται.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε βαρεθεί.
0: Γενικά, να σου πω κάτι, είναι και λίγο μπερδεμένος ο κόσμος. Δηλαδή, πάρε αυτή την συγκυρία τώρα που περνάμε, που σιγά σιγά ζεσταίνονται τα πολιτικά κόμματα για τις επερχόμενες εκλογές. Κάνουν εξαγγελίες. Να, το Πασόκ έκανε, ανακοίνωσε χθες 13 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της κατοικίας, τη ρύθμιση των οφειλών έως 120 δόσεις. Τι καταλαβαίνει ο κόσμος όταν ακούει την κυβέρνηση που λέει αυτά τα μέτρα δεν είναι κοστολογημένα? Δηλαδή, ο πολίτης τι πρέπει να κάνει? Να πάρει μολύβια χαρτί, να δει τελικά ποιος του λέει αλήθεια, ποιος του λέει ψέματα?
1: Εντάξει, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Τώρα θα το πολίτης να ενημερωθεί, να διασταυρώσει και να δει ποια είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό το Πασόκ, γιατί να κατεβάσει μια φόρμουλα αυτό, ούτε ότι δεν πρέπει να απαντάει η κυβέρνηση. Και ο πολίτης έχει τις δικές του ευθύνες. Ο πολίτης δεν είναι να το χαϊδωρεί, να κάνει γουτου γουτου. Αχ, τι ωραίος πολίτης που είσαι σήμερα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτός ο πολίτης. Ο πολίτης έχει ευθύνες, έχει ρόλο, πρέπει να πάει να τα βρει. Το οποίο είναι το σωστό. Θα το κρίνει αυτός βέβαια. Μα τώρα που πεις Πασόκ πάντως, δεν σου φαίνεται ότι έχει έτσι ρεφάρει, έχει ανακάμψει, έχει μια πιο δυναμική παρουσία Το βοηθάνε, λες, οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν να ροκανίζει συνέχεια διαφορά από τον Τσίπρα.
0: Εμένα, εγώ έχω την εντύπωση ότι το Πασόκ, ίσως λέω, ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, βέβαια το είπα και στον κύριο Θεοδωράκη που τον είχαμε πριν από λίγες μέρες εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, ρώτησα το εξής. Εγώ έχω την εντύπωση, λέω, ότι η κόντρα είναι μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Δεν είναι μεταξύ Ελλάς και κυβέρνησης και Πασόκ και κυβέρνηση. Θέλω να πω, κονταροχτυπιούνται αυτοί και φαίνεται ίσως, εν πάση περιπτώσει, μέσα.
1: Να υποφεληθεί η κυβέρνηση.
0: Όχι, να υποφεληθεί το Πασόκ. Λέω τώρα, εγώ πιέζω ότι ανακάμπτει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτή η κόντα νομίζω πάντως ότι βγάζει κερδισμένο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Έχω την αίσθηση ότι έκαναν λάθος τα στελέχη της Ελλάς, γιατί πρώτα σήκωσαν το γάντι σε πολλές περιπτώσεις, ανέβαζαν τους τόνους και νομίζω ήταν και πολύ καθοριστικό εκείνο που είπε ο Τσίπρας το «Ή εμείς ή κανένας». Αυτό ήταν το σημείο που τσάντισε πάρα πολύ την πλευρά του Πασόκ. Αλλά το λέω γενικότερα και σαν παρεμβάσεις, σαν παρουσία. Δηλαδή παράγεται ένα πολιτικό παραγόμενο, έτσι. Βγαίνει μια δουλειά. Κάποιοι κάθονται και κάνουν κάποια πράγματα, γίνονται προτάσεις. Γιατί εγώ δεν ακούω κανένα άλλο κόμμα να λέει ότι εμείς σε αυτό το τομέα θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Ανά τομέα. Τι κανένα άλλο, δεν έχω ακούσει κανένα.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι η πλευρά της ελευθερίας, κάτω. Εντάξει, σε μια άλλη φόρμουλα το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο, συγκεκριμένα πράγματα. Ότι εμείς πιστεύουμε αυτό. Τώρα το αν είναι σωστά ή όχι, άλλο.
0: Ναι.
1: Το είναι άλλο θέμα.
0: Αν είναι κοστολογημένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει, ναι, είσαι κοστολογημένα ή αν και είναι ουσιαστικά δεν το κρίνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά λένε ότι εμείς πιστεύουμε αυτό. Έτσι κάνουν τα κόμματα παρεμπιπτόντως.
0: Ναι.
1: Και ειδικά τα κόμματα τα οποία είναι στην εξουσία. Και ειδικά τα κόμματα που παίρνουν και κάποια επιδότηση από το κράτος για να είναι κόμματα. Είναι και αυτό.
0: Μεγάλο θέμα ανοίγεις τώρα.
1: Ναι, βέβαια, μην το ξεχάσουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της κυβέρνησης και του κόμματος της κυβέρνησης. Γιατί εγώ θα ήθελα να μου πει κάποιος τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Καλά είναι. Αλήθεια, σοβαρά. Δηλαδή, ας την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι άλλο σκέλος. Αυτοί που είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, εσείς στέλεχος, εσύ τώρα, τι κάνεις, ποιο είναι το πολιτικό σου, η πολιτική σου παραγωγή.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουν πεθάνει οι τοπικές οργανώσεις. Έχεις δει καμία κάτι.
1: Αυτό λέω.
0: Τοπικές οργανώσεις. Δεν κουνιέται φίλο.
1: Και πες ότι το ανακατάλαβα.
0: Η νομαρχιακή κάπως, εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία, πες μου ένα θέμα στο οποίο πολιτικά.
0: Ενεργοποιήθηκε, έκανε κάποιες εκδηλώσεις. Κόψανε και μια πίτα.
1: Τώρα εντάξει,
0: θα έρθουν πάλι οι πίτες.
1: Και λαχανόπιτες και χωτόπιτες, εντάξει, θα κόψω ό,τι θέλουν. Αλλά
0: πλησιάζουμε πάλι να κόψουμε πίτα.
1: Καλά, φέτος αν και πριν από εκλογές θα είναι.
0: Κερδίζουμε και είμαι και καντέμισα, βέβαια. Δεν κερδίζω και ένα φλουρί.
1: Μακαρανόπιτες θα κόβουν. Ό,τι πίτα βρίσκουν μπροστά θα την κόβουν. Να γίνει σκοτωμό. Τέλος πάντων. Άλλο κανένα παράξενο έχετε. Κανένα τοπικό εδώ, πες και ο Πανετολικός με τον Ολυμπιακό την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω, ναι.
1: Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 5 η ώρα. Λοιπόν, δύσκολα.
0: Τι βλέπεις,
1: δύσκολα πράγματα.
0: Θα πάμε. Θα φορέσουμε κασκόλ για να πάμε.
1: Όχι, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα το συζητήσουμε, άσε το πούμε μετά μεταξύ μας αυτό. Δεν ξέρω γιατί.
0: Να πάμε σε break να επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Πάμε, ναι, όπως θες.
0: Να πάμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη διακοπή μας, να σας πούμε ότι μαζί μας είναι υποστηρικτές της εκπομπής η Τράπεζα Ηπείρου, η οποία περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγες μέρες ανοίγει το υποκατάστημα εδώ στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Αν ψάχνετε αξιόπιστες λύσεις για την ανακαίνιση, τη συντήρηση και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή τη διαχείριση των προγραμμάτων εξοικονομώ, η Μεκάνικα, τεχνική εταιρεία, είναι δίπλα σας και δίνει λύση σε κάθε σας τεχνικό ζήτημα. Αγίου Χριστοφόρου 5 στο Αγρίνιο. Και φυσικά μαζί μας ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, εξειδίκευση σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας και οικονομίας πληροφορικής. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας το γνωστό κατάστημα Παντελίδης, υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο. Και ακόμη η πιτσαρία Μαμαμία, Σκόπα και Αρακίνθου Γωνία.

Τώρα που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό

0: Έχεις την Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
1: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

Κλειστή παραμένει η Ρόδο Αττικού στο κέντρο της Αθήνας λόγω πτώσης δέντρου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό και από Μαρούς έως Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Σε 1 ευρώ και 55 λεπτά ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στο νησί. Ζήμια στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων, πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Περισσότερα στο

www.ελληνικός.gr. Άρετε την επόμενη ώρα το απαγορευτικό απόβλου από τον Πειραιά, ενώ σε ισχύ παραμένει σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Energy 94,2. Μέχρι τις 10 η εκπομπή μας υπάρχει θέμα. Νανά Θεοδωροπούλου, Γιάννης Ψηρής εδώ μαζί μου και σήμερα, και φυσικά στην κονσόλα του ήχος μουσικές επιλογές ο Μοχάμεντ Μιλαντή. Και βλέπω, Γιάννη, γιατί έλεγα εγώ σήμερα στο ξεκίνημα θα έχουμε καλό καιρό, αλλά θα είναι έτσι προσωρινό. Έρχεται νέα εξπρές κακοκαιρία, βουτιά της θερμοκρασίας. Έτσι, ετοιμάσου για τα βαριά σου τα μπουφανάκια. Πετρέλαιο έβαλες, πότε αέρα?
1: Ποια να ετοιμάσου για τα βαριά μπουφανάκια? Αύριο θα βρέξει το ρίνι λίγο. Λίγο θα ρίξει μια αέρα.
0: Δεν θα βάλουμε, δεν πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο, να είμαστε έτοιμοι.
1: Από τώρα?
0: Μερικοί βάζουν.
1: Ας βάλουν γιατί μπορεί να ανέβει.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, έτσι το σκέφτονται πάρα πολύ, ότι θα βάλω γιατί μπορεί να ανέβει. Αλλά μπορεί να πέσει κιόλα.
0: Ναι.
1: Αναλόγω. Βλέπω εδώ ο Πορτοκαλής, όπως τον λένε, το λένε όλοι Orange Man πλέον τον Τραμπ. Δεν καθιερώθηκε από εμάς εδώ, δηλαδή. Ο Πορτοκαλής λέει θα χαλαρώσει τις πιέσεις. Να, ένα καλό νέο για αυτούς που να βάλουν πετρέλαιο. Θα χαλαρώσει την πίεση σε αυτό το σκιώδη στόλο, αυτό το ρωσικό. Πάνε και έρχονται κάτι καράβια, δεν ξέρει κανένα τι είναι. Ναι. Έξω από την Πύλο, έχεις δει εκεί πέρα που περνάνε κάτι καράβια και ξέρουν ότι είναι ρώσικα και πάνε παράνομο πετρέλαιο. Ναι. Και κάνουν όλοι. Σφυράνε
0: διάφορα.
1: Ότι κάνουν και καλά ακυρώσεις, ότι ναι, έχουν μέτρα κτλ. Και όλοι ξέρουν ότι περνάνε, έρχονται. Τέλος πάντων, αυτά τα χαλαρώσει ο Πορτοκαλής Τραμπ τώρα και λέει και θα πέσουν οι τιμές. Κάτσε να πέσουν, βέβαια, μην χτυπήσουν. Μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που θα κάνουν αυτοί θα το δούμε. Ναι, αν θες βάζεις εν ολίγης, εγώ τώρα τι να βάλω. Να μην άλλη εβδομάδα βλέπω 25 και 26, 24, 27 βαθμούς. Τι να. Δεν είναι επίγον δηλαδή ότι θα γίνει τώρα κανένα τρομερή κακοκαιρία.
0: Λέω, ρε παιδί μου.
1: Θα πέσει θερμοκρασία κυρίως ανατολικότερα και εδώ θα βρέξει από ό,τι βλέπω αύριο. Αυτά.
0: Καλά, είμαστε 15 εξάλλου Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, εδώ διαβάζω στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται πανικός. Δεν συναλλασσόμαστε. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές και οι βουλεύτριες που κρατούν τις έδρες πρώτων. Έτσι τις λέει εδώ, πρώτων ευθυνών. Γιατί πώς τις λένε, ρε Γιάννη?
1: Παλιά ξέραμε.
0: Βουλευτινά.
1: Όχι. Παλιά το λέγαμε με τον αρχαία εκφορά ο ή βουλευτής. Δηλαδή είναι διτός, είναι και το αρσενικό και το θηλυκό και έχει την ίδια κατάληξη. Ναι. Μετά δεν μας άρεσε, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και τώρα έχει καταντήσει, καταλήξει βουλεύτρια. Το οποίο δεν ξέρω, με ξενίζει έτσι, ναι. Λίγο, σαν λίγο μεγαλύτερο άνθρωπο. Καλά, με την ελληνική γλώσσα δεν είναι μετρημένα τα κουκιά της, δηλαδή τελειώνει η ιστορία. Οπότε δεν θα ασχολούμαστε. Ευτυχώς θα μας σώσουν τα παιδιά μας από αυτό.
0: Στα χωριά χρόνια... λένε, έρχεται η βουλευτίνα, λένε, έτσι λένε.
1: Λένε, η βουλευτίνα. Το λέγανε τώρα, τι, δεν μπορεί να πει βουλευτίνα, είναι πιο εκλαϊκευμένο. Και... αλλά δεν αρέσει ούτε αυτό το εκλαϊκευμένο στα λαϊκά κόμματα. Θέλουν άλλο, θέλουν μια ατζέντα. Θέλουν κάτι να βγαίνει από αυτό το κίνημα και να το κάνουμε, να το τραβήξουμε τα μαλλιά. Θα τα λύσουν τα εγγόνια μας, όχι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Δεν θα μιλάνε καθόλου ελληνικά και θα ησυχάσουν όλοι. Άρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Τι θα μιλάνε?
1: Θα μιλάνε με αυτό το αγγλό, με σύντομες λεξούλες. Θα επικοινωνούν και με τέτοια, με γράμματα κυρίως αυτά. Ελληνικά θα ακούς έτσι σαν μουσιακό είδος. Θα επικρατήσουν στον κόσμο οι μεγάλες γλώσσες, τέλος πάντων, αγγλικά όσο να είναι, αραβικά, τουρκικά, ρωσικά.
0: Τα
1: δικά μας. Ναι. Εννοείται ότι θα μαθαίνουν κάτι ελληνικά έτσι για να θυμούνται περασμένα μεγάλη διηγόντα στα
0: αγγλικά. Όπως κάνουμε εμείς στα αρχαία ελληνικά.
1: Ναι, ναι, μεταξύ μας θα μιλάνε μεταξύ τους τα παιδιά. Ήδη έχουν αρχίσει και μιλάνε κάτι, μια κατάληπτη γλώσσα, άμα δεν καταλάβεις τίποτα. Ναι, αυτό σιγά σιγά με την εξέλιξη όπως πάνε γρήγορα οι τεχνολογίες θα σωθούν όλοι και θα ησυχάζουν αυτό το βραχνά, γιατί είναι μια γλώσσα η οποία ήταν δύσκολη, την κάνανε λίγο πιο εύκολη, λίγο πιο εύκολη, και τώρα καταντήσαμε μην μπορεί να διαβάσει κανένα τίποτα.
0: Ναι, για πες τώρα για τις έδρες, ναι. Πρέπει να τις παραδώσουν εκεί.
1: Ξέρω εγώ, έτσι λέει το. Έχεις ξαναδεί κόμμα να ξεμπροστιάζει βουλευτές οι οποίοι, δηλαδή και να τους βγάζει το βίντεο και να τους λέει αυτό με βίντεο ότι όταν ήσασταν μαζί μας λέγατε αυτά. Τώρα που είναι οι έδρες κτλ. Δεν σου φαίνεται λιγάκι.
0: Λες αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί.
1: Ναι, κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχουν βάλει τις δηλώσεις όλων φάμελους. Αυτό, όλοι που λέγανε παλιά τι κάνουν αυτοί οι αποστάτες που φεύγουν. Ναι. Και τώρα εσείς γιατί δεν. Και ξέρεις ποια είναι η απορία μου, ο κόσμος δεν ξέρω αν έχει καταλάβει. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν μείνει πίσω και ζητάνε από τους άλλους να δώσουν τις έδρες? Είναι κανένα
0: πίσω? Α, είναι τι έχει μείνει, λες.
1: Ναι. Είναι το κόμμα, λέει, και πού είναι αυτό. Και...
0: είδες όταν υπάρχει φτώχεια. Επιμένω σε αυτό που έλεγα πριν. Ναι, τότε υπάρχει φαγωμάρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί έχουν φτώχεια αυτού του είδους, στην πολιτική.
1: Πρόσεξε, ήταν και η τελευταία ευκαιρία.
0: Δυναμική.
1: Αυτοί που περιμένουν αυτή τη στιγμή να παραιτηθεί κάποιο, να μπουν στη θέση κτλ. Ξέρουν ότι θα ξαναεκλεγούν. Δεν θα έχουν σχέση μετά από 5-6 μήνες, δεν θα έχουν σχέση με την πολιτική καθόλου. Όλοι από αυτούς.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα παραδώσουν τώρα τις έδρες τους ως πρώην βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, τις δώσουν σε κάποιους οι οποίοι θα μπουν, θα τρουπώσουν μέσα, θα τσακώσουν, ας πούμε, το μπεζαχτά που λένε για μερικούς μήνες. Και μετά το κόμμα τους θα κάνει εκλογές και θα είναι εκτός.
0: Ναι.
1: Βγει το μέρος από ΣΥΡΙΖΑ,
0: υπάρχει κάποιος νόμος που λέει θα βουλή. Πρέπει, γιατί, αφού υπάρχουν και ανεξάρτητοι βουλευτές και στα άλλα κόμματα.
1: Δεν το υπάρχει νόμος. Γι' αυτό τους πιέζουν με μέτρα όπως βίντεο και τα λοιπά από εδώ και από εκεί. Και είναι ηθικό το θέμα, ρε παιδί μου.
0: Α, για ηθικό.
1: Ναι, όχι, νόμος δεν υπάρχει.
0: Αυτό λέω. Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Τώρα είναι και αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Δηλαδή, ένας βουλευτής φέρνει ψήφους και βγαίνει ένα κόμμα, ή ένας βουλευτής βγαίνει επειδή κατέβηκε με ένα κόμμα. Ναι, αυτό
0: εντάξει,
1: είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Ένας βουλευτής είναι γιατί κατέβηκε και με ένα κόμμα. Εντάξει,
1: και με ένα κόμμα.
0: Και
1: σου λέω άλλος, εγώ τη διάδρα την κέρδισα μόνος μου. Αν θα την κέρδιζα, αν δεν ήσουν στο κόμμα. Δηλαδή,
0: υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, αρκετά.
1: Ναι, όχι,
0: αυτό... Το πάλεψαν πολύ με μικρότερα κόμματα και δεν
1: βγήκανε.
0: Και μόλις, για παράδειγμα, πήγαν σε ένα κόμμα το οποίο είναι αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, έχει άλλη δυναμική.
1: Ναι, βγήκαν
0: έτσι,
1: αέρα.
0: Βγήκαν κατευθείαν. Ναι. Και παρέμειναν και. Ναι. Και.
1: Και αυτό το εκμεταλλεύονται και τα κόμματα και με τις celebrities. Πώς το είναι εκείνο τον τύπο μωρέ που είναι σε κάτι στο GNTM, πώς τον λένε. Σκουλάς, νομίζω πώς λέγεται. Ναι, που τον παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και βγήκε ο Άδωνης και έλεγε παίζω τένις με αυτόν κτλ. Και τι μας νοιάζει εμάς, δηλαδή. Ποιος είναι αυτός, ας πούμε. Θα μου πεις ποιος είναι αυτός. Είναι πασίγνωστος και θα φέρει ψήφους. Έτσι το βλέπουν, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο κόσμος σου λέει, και γιατί να βγει αυτός και να μην βγει, ξέρω εγώ, η Τσιτσιολίνα, λέμε, όπως είχαν κάποτε οι Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Ή να βγει κάποιος ο οποίος είναι χαβαλές τελείως.
0: Θα μπορούσαν να τα αλλάξουν όλα αυτά τα κόμματα, τι λες εσύ. Δηλαδή, ένας που θέλει να φύγει από κάπου, θα έπρεπε να παραιτείται. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ένας που
0: θα...
1: για μένα προσωπικά ναι.
0: Ναι.
1: Για μένα προσωπικά ναι. Όταν εκλεγείς με ένα κόμμα, θες να πας να κάνεις κάτι άλλο, Γεια σας, παραδίδω την έδρα μου και φεύγω.
0: Ναι.
1: Είναι, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Α πούμε, άλλο εγώ έτσι. Μα αυτό είναι. Μα εκεί είναι το θέμα. Ο μπεζαχτάς που λέμε.
0: Ναι. Μπορεί,
1: τουρκική λέξη. Αυτό
0: τώρα
1: είναι το
0: λέει
1: θέμα.
0: Αυτή να μείνουμε τώρα. Ξέρεις πόσες μήνες είναι τώρα μέχρι τις εκλογές.
1: Εσύ μερικοί μπαίνοντας μέσα μπορεί να έχουν μια προηγούμενη μικρή θητεία από αυτούς και μπαίνοντας μέσα τώρα αντικαθιστώντας κάποιον που ανεξαρτητοποιείται να παίρνει σύνταξη ζωής.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Υπάρχει συμφέρον και εγώ μεθα.
0: Ναι.
1: Ποιος από τους ΣΥΡΙΖΑ από αυτούς του ρετώνα ΣΥΡΙΖΑ, Ορθόδοξο, το κοντό ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Καλά, και πιστεύει. Δεν είναι και μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε τώρα για το συγκεκριμένο. Ποιος από αυτούς θα ξαναβγεί. Ποιος θα ξαναβγεί. Δεν θα ξαναβγούν κατά πάσα πιθανότητα, γιατί εκτός να κάνουν τόσο μεγάλη έκπληξη και περάσουν εκεί που τους δείχνει στο 1% οι μετρήσεις, πάνε στο 3,5%. Εντάξει, μαγκιά. Και μπουν στη Βουλή, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει αυτό, εντάξει, όντως. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει, οπότε είναι επιτακτικό
0: το θέμα.
1: Το να πάρω με την έδρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Όλοι είναι ξέρεις υπεράνω. Και αυτά και εμείς τα λεφτά και τα κόμματα δεν
0: και
1: τα κρίνουμε έτσι και τα λοιπά. Αλλά μόλις έρχεται η ώρα του μουμού, πέφτει το μαρούλι.
0: Γιατί άμα
1: παραδώσει, έχει σημασία.
0: Άμα παραδώσει την έδρα, χάνεις και τα λεφτουδάκια σου,
1: χάνεις
0: και το κρατικό το αυτοκινητάκι σου εκεί, τον οδηγό σου που σου φέρνει τον καφέ, που σε εξυπηρετεί και πάει λίγο.
1: Πολλά, πολλά είναι. Πολλά είναι.
0: Ναι. Και μετά λέμε γιατί στην αστυνομία
1: τις
0: για
1: προσβάσεις τα χέρια.
0: Δεν έχουμε και προσωπικό, αφού το μεγαλύτερο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αστυνομικών είναι σε φρουρά υπουργών,
1: καλά,
0: βουλευτών και πάλι λέγοντας.
1: Υπουργών και βουλευτών λες εδώ φρουρούν πολίτες, ιδιώτες οι οποίοι έχουν το τάδε πρόβλημα. Ή το, άμα έχουν το τάδε πρόβλημα πάνε να πάρουν μια φρουρά ιδιωτική, ξέρω, τέσσερις από τη Βάγκνερ εκεί και να τους φυλάει.
0: Ναι.
1: Τι να, τι φταίμε. Εντάξει, είναι μερικοί που είναι στόχοι. Είναι μερικοί που είναι στόχοι της τρομοκρατίας. Τα καταλαβαίνω. Δεν υπερβάλλουμε. Εδώ δεν λέμε μαγκές στο στυλ ότι. Τι θέλει βουλευτές, ένα χιλιάρικο καθένα πρέπει να παίρνει. Σιγά μην παίρνει ένα πεντακουσάρικο. Μετά να πληρώνεται να τα παίρνει από παντού.
0: Ότι είναι και πολύ 300. Είναι έτσι.
1: Αυτό είναι σωστό. Αυτό συμφωνώ μαζί σου. Στην Ελλάδα 300 βουλευτές, υπάρχει 150 και πολλοί είναι. Η μισή. Δεν χρειάζεται να το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί χώρες οι οποίες είναι όμοια με σένα να έχουν 75 βουλευτές και 125. Ναι. Το Ισραήλ γιατί έχει 125 βουλευτές πώς έχει. Η Σλοβενία γιατί έχει 130 πώς είναι, δεν ξέρω πώς είναι. Ναι. Η Σλοβενία είναι μικρή, είναι 3 εκατομμύρια. Εσύ γιατί έχει 300.
0: Πώς να βγει, πώς βγήκε αυτό το νούμερο, Γιάννη.
1: Δεν τον γνωρίζω. Η Ουκρανία έχει μια βουλή 450 βουλευτών και είναι 45 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και έτσι. Το είπα στα γρινιώδη, άνθρωποι.
0: Άνθρωποι.
1: Άνθρωποι.

0: Λοιπόν, εδώ στον Energy 94,2 και μαζί μας υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο και η πιτσαρία Μάμα Μία, Σκόπα και Αρακίνθου Γωνία.
1: Ανοιχτά από το μεσημέρι 12 η ώρα, μην το ξεχνάς αυτό.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή Γιάννη, τον Νίκο τον Αγγελόπουλο, και μάλιστα ένα από τα θέματα που θα μας πει είναι μία ακόμη απάτη. Καλά, τι γίνεται με το θέμα αυτό, βρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τόσο. Η έκταση είναι τρομακτική εδώ μεταξύ.
0: Δηλαδή η αστυνομία λέει τόσα πράγματα. Εμείς εδώ λέμε τόσα πράγματα. Γίνονται έτσι κάποιες καμπάνιες, κάποια μηνύματα κοινωνικά. Και δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι εφευρίσκουν όλο και καινούριους τρόπους. Χρησιμοποιούν, λέει, κάποιοι. Έτσι και κάποιες τεχνικές με AI. Ναι.
1: Μιμούνται φωνή γνωστών ατόμων, αλλά.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, για να σου μιμηθούν η φωνή γνωστού σου ατόμου σημαίνει ότι κάπου σε έχουν τσακώσει, σε έχουν παρακολουθήσει.
0: Μα δεν χτυπάνε.
1: Ξέρουν τις επαφές σου, τα λοιπά.
0: Δεν χτυπάνε έτσι και τυχαία. Ναι. Βέβαια, όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι, όχι. Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε κάποιες από αυτές δεν χτυπάνε. Τώρα, να σου πω κάτι.
1: Εμένα μου είχε ένα
0: όταν πάνε. Ναι.
1: Ναι, με πήρε τηλέφωνο. Και καλά, ναι. το τι.
0: Κατάλαβε μετά ότι δεν έχεις, γι' αυτό
1: έφυγε. Όχι, όχι. Κατάλαβε από τα πινελίκια που άκουσε. Γιατί ήταν 4,5 ώρα.
0: Ναι.
1: Το ότι άκουσε, νομίζω δεν είχε το σθένος ούτε να βρήσει, να απαντήσει.
0: Να σου πω κάτι. Ακούς μια υπόθεση που κλέψαν, λέει, από τη γιαγιά 85.000, τα είχε στο σπίτι. Δεν μπορεί τώρα αυτό να είναι τυχαίο. Λοιπόν, για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Νίκο τον Αγγελόπουλο, που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εμπειρία δεν έχω, γιατί δεν την έχω πατήσει.
0: Κάνεις όμως καλό αστυνομικό ρεπορτάζ, το ξέρουν όλοι αυτό. Άρα έτσι, θα μας πεις λίγο.
2: Αυτό το θέμα δυστυχώς είναι η νέα μόδα. Το έχουμε πει εδώ και καιρό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ήδη αλλάζει ο νόμος.
0: Ναι.
2: Από τον επόμενο μήνα, απάτη από 1 ευρώ θα θεωρείται κακούργημα. Είναι το ίδιο καθεστώς ιδιώνυμο αδίκημα όπως γίνεται με τις ληστείες. Κακουργηματικού
0: χαρακτήρα. Στη σωστή κατεύθυνση, νομίζω, είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Νίκο, καλημέρα για από μένα.
2: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλά είσαι. Σωστό είναι αυτό, ναι, έχει δίκιο. Νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Ιδιώνυμο, έτσι πρέπει, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μάστιγα. Δεν είναι αυτό. Μια συνέχεια, ναι, πες, Νίκο, για πες.
2: Και να υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής με το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο όλοι οι απατεώνες που συλλαμβάνονται, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν είναι και εύκολο να συλληφθούν χρησιμοποιώντας πακιστανικά τηλέφωνα και άλλες μεθόδους, να πούμε ότι αυτοί είναι ελεύθεροι, διότι για να είναι κακούργημα η απάτη σήμερα πρέπει να είναι άνω των 120.000 ευρώ. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, ήταν μονόδρομος για το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, νομίζω, εδώ. Να πούμε ότι είχαμε μία ακόμη πολύ μεγάλη απάτη στην Ήπειρο, εδώ κοντά μας, σχετικά στην Άρτα, όπου εκεί έκαναν το εξής. Τώρα χρησιμοποιούν διπλό ρόλο. Ο ένας επιτίδιος προσποιείται ότι είναι απατεώνας στο αρχικό του πλαίσιο, και ο δεύτερος επιτίδιος προσποιείται ότι είναι αστυνομικός, γνωρίζοντας ότι νωρίτερα τον εξαπάτησε απατεώνας, ο οποίος απατεώνας βέβαια είναι ο συνεργός του. Μιλάμε
0: αστυνομικό σενάριο.
2: Ναι, προσπαθούν να σκαρφίζονται καθημερινά απίστευτα πράγματα. Να πούμε βέβαια ότι εδώ είναι πολύ μεγάλη απάτη. Είναι μια από τις μεγαλύτερες απάτες τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο στην Ήπειρο αλλά και πανελλαδικά, γιατί δεν μιλάμε για τη Μαλφή εδώ απλά, εδώ μιλάμε για χρήματα 150.000 ευρώ, τα οποία, για χρηματικό ποσό, τα οποία η γυναίκα είχε μέσα στο σπίτι ηλικιωμένη. Είναι πάρα πολλά αυτά τα χρήματα.
1: Δεν είναι δυνατόν, ρε Νίκο, 150.000 ευρώ μέσα στο σπίτι και χρυσαφικά τόσα εκατομμύρια. Είναι σοβαρή να πούμε τώρα. Τι να πω.
2: Φαίνεται ότι τα απόνερα των capital controls δεν υπάρχουν.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Πάρα πολύ το σκέφτομαι.
0: Ναι, αλλά ο απατεώνας πώς το ήξερε. Το ήξερε. Τώρα με ποιο τρόπο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Καμιά φορά μπορεί να είναι και φιλικά. Δηλαδή, είδες που λέει να προσέξεις πρώτα το φίλο σου, λέει, να προσέξεις.
1: Ναι, μαθαίνοντας, ψάχνοντας.
0: Μην λες, λέει, τα μυστικά σου.
1: Έτσι,
2: έτσι.
1: Πάντως έχουν δίκτυο, πληροφοριακό δίκτυο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίες αυτές.
2: Δίκτυο ολόκληρο με πυραμίδα. Κανονικά, να πούμε ότι η γυναίκα έβαλε, η γιωμένη έβαλε τα 150.000 μέσα στη σακούλα και τα πέταξε από το μπαλκόνι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι Φαίνεται ότι οι γείτονες ήταν αυτοί που αντιλήφθηκαν την πράξη και την πάτησαν οι απατεώνες. Και τι λέμε, γιατί λέμε την πάτησαν οι απατεώνες? Γιατί στο μεταξύ πολίτες είχαν ενημερώσει την αστυνομία ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μπράβο στους πολίτες αυτούς, όπου έδειξαν μια σχετική ευαισθητοποίηση για το γείτονα.
0: Ναι, και έτσι θα πρέπει βέβαια.
2: Και έτσι θα πρέπει. Και τους έπιασαν στα πράσα οι αστυνομικοί και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ασφάλειας Πατρών, της ασφάλειας Άρτας διορθώνω, και βέβαια να πούμε ότι εκτός των άλλων σε έρευνα που έγινε σε γιοταχή που είχαν, αλλά και σε οικίες τους, βρέθηκαν και ναρκωτικές ποσότητες. Εδώ τώρα για παράδειγμα αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία, γιατί είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μιλάμε για λία 150.000 ευρώ.
0: Έτσι. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, πάρα πολύ μεγάλο, και είχαμε και μια υπόθεση εξιχνίασης επίσης με ναρκωτικά, έτσι.
2: Ναι, πάλι εδώ κοντά στην περιοχή μας, στην περιοχή της Δοδόνης, έτσι, στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς ασφάλειας Πατρών εν προκειμένου, γιατί ήταν εκτός έδρας επιχείρηση. Υπήρξε πληροφορία ότι πατρινός από την Πάτρα μεταφέρει στα Ιωάννινα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Τέθηκε σε παρακολούθηση ο δράστης, το αυτοκίνητο το οποίο, και στο αυτοκίνητο βέβαια το οποίο επέβαινε για αρκετή ώρα. Υπήρξε μια οργανωμένη επιχείρηση η οποία στέφθηκε με επιτυχία, ακινητοποιήθηκε μετά τα διόδια της Δοδόνης στην Εγνατία οδό. Ο συλληφθής, εντοπίστηκαν μέσα στο όχημά του 70, περισσότερα από 70 κιλά κάναβης χασίσης.
0: Ναι. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο. Να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων. Και είναι ένα περιστατικό, Γιάννη μου, που έγινε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου. Ένα παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιο του και έπεσε μέσα σε αίθουσα χτυπώντας το κεφάλι μαθητή της Α Λυκείου. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Ευτυχώς, έτσι σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, ο τραυματισμός δεν ήταν σοβαρός. Μάλιστα πρέπει να έχει πάρει και εξιτήριο. Το γεγονός ωστόσο γεννά σοβαρά ερωτήματα. Πόσο ασφαλή είναι τα σχολικά κτίρια, στα οποία καθημερινά βρίσκονται βεβαίως, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες παιδιά και εκπαιδευτικοί. Αν υπάρχουν έτσι προβλήματα και αν υπήρχαν στο συγκεκριμένο σχολείο προβλήματα συντήρησης. Μαζί μας είναι αυτή την ώρα ο πρόεδρος της ΑΕΛΜΕ Τολοκαρνανίας, ο κ. Παναγιώτης Κίντας, για να συζητήσουμε τι ακριβώς συνέβη στο Γερινέο χωρίο, τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και η ΑΕΛΜΕ για την κατάσταση του σχολικού κτηρίου και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά κανένας μαθητής. Κύριε Κίντα, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα να πούμε κάποια πράγματα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, εσείς τι ακριβώς ξέρετε για το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε εκεί στο Λύκειο Νεοχωρίου, ναι. Και αναφέρομαι κυρίως στις συνθήκες που έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα.
1: Ναι, ένα παράθυρο, σιδερένιο, έτσι, τα παράθυρα εκεί δεν είναι αλουμίνια, ούτε της παλιάς.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, ένα σιδερένιο.
0: Γελάμε, αλλά εντάξει, θα πρέπει να κλαίμε.
1: Αρκετά βαρύ, αρκετά κιλά, έτσι, αρκετά, δεν σηκώνεται εύκολα δηλαδή από ένα άτομο. Αποκολλήθηκε χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Δεν υπήρχε αέρας, δεν υπήρχε βροχή, ήταν υπό καλές καιρικές συνθήκες. Προφανώς είχε διαβρωθεί και έπεσε μέσα στην τάξη, χτυπώντας το συγκεκριμένο μαθητή. Εγώ ήμουν κοντά στο μαθητή στο νοσοκομείο εκεί δίπλα του όταν μεταφέρθηκε. Ναι. Για άλλο λόγο βέβαια είχα βρεθεί εκεί πέρα, είχαμε ένα άλλο μαθητή.
0: Α, τυχαία δηλαδή βρεθήκατε.
1: Αλλά τυχαία βρεθήκαμε εκεί πέρα και ναι, παρακολούθησα όλη τη διαδικασία. Ναι. Εντάξει, γίνανε κάποια ράματα στο μαθητή και αποχώρησε μετά ο ίδιος. Βέβαια πήρε και αγωγή φαρμακευτική για μία εβδομάδα από ό,τι είδα εκεί. Και εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση τουλάχιστον. Ναι. Αλλά το γεγονός αυτό είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε μεγάλη ανησυχία, γιατί πλέον τα κτίρια αρχίζουν και καταραίουν. Έτσι. Τι άλλο να πούμε, όταν βλέπουμε παράθυρο να φεύγει μόνο του, έτσι, ούτε από αέρα, ούτε από βροχή, οτιδήποτε, αρχίζουμε και βάζουμε μερικά.
0: Ναι, θα μπορούσε, σε αυτό που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Αν πούμε ότι φυσούσε δυνατός αέρας, κάτι έγινε, κάποιος πέταξε μια πέτρα, θα μπορούσε κάτι να γίνει, αλλά υπό φυσιολογικές συνθήκες, έτσι και με καλό καιρό, σημαίνει ότι όχι μόνο ήταν ασυντήρητο. Είναι πολύ ήπια η φράση που χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω εσάς, οι εκπαιδευτικοί εκεί τι σας μετέφεραν. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσατε και μαζί τους.
1: Βεβαίως και μίλησα. Θα σας πω το εξής απλό. Ότι πέρυσι, το τέλος της χρονιάς, ο κύριος Δήμαρχος είχε καλέσει τους διευθυντές όλων των σχολείων και για κάποια ενημέρωση και για κάποιο διάλογο, τέλος πάντων.
0: Να γίνει δηλαδή μια καταγραφή των προβλημάτων των σχολικών μονάδων, φαντάζομαι. Έτσι το κάνουν οι δήμαρχοι.
1: Και μάλιστα τότε τους είχε πει ότι δεν χρειάζεται να μας τα στέλνετε, λέει, τα αιτήματά σας και τα προβλήματα των σχολείων. Εμείς τα γνωρίζουμε, μην επαναλαμβάνεστε συνεχώς και συνεχώς. Ναι. Είχε κάνει και παρατήρηση και είχαμε βγάλει και ανακοίνωση τότε που δεν μαρτυρηθήκαμε. Ναι. Ο διευθυντής, μάλιστα, έτυχε τώρα, ο διευθυντής του σχολείου, ο κ. Καρύμπαλης, του Λυκείου Νεοχωρίου, είχε βγει στο βήμα και είχε πει ότι εμένα στο σχολείο είναι πάρα πολύ, λέει, είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και έκρουσε το κόδωνο του κινδύνου. Ναι. Δηλαδή. Ο άνθρωπος δηλαδή είχε επίγνωση και ζήτησε μια προστασία για το κτίριό του, για τους μαθητές του. Ναι. Η απάντηση τότε του κύριου Δημάρχου ήταν ότι εντάξει, έχουμε βάλει προτεραιότητες, θα δούμε και λοιπά και λοιπά. Και χθες ανακοίνωσε ότι παράδειγμα ότι συγγνώμη, έχουμε, θα δούμε και λοιπά. Ξέρετε, είναι γενικό το πρόβλημα. Τα κτίρια στο Δήμο Μεσολογγίου τουλάχιστον, τα περισσότερα σχολεία είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Καταρχήν δεν έχουν οικοδομική άδεια. Μπαίνουμε, δεν ξέρουμε ποιανού ευθύνη λειτουργούν. Λειτουργούν με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη εμάς που μπαίνουμε μέσα, λειτουργούν με ευθύνη των μαθητών, με ευθύνη των γονέων. Δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλεια επίσημη από το κράτος.
0: Δηλαδή, δεν θέλω να το φανταστώ καθόλου. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι αυτό το τύχημα, το παιδάκι γύρισε σπίτι του να είναι καλά, να έχει ζωή και όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι, αν είχαμε δηλαδή κάτι πολύ τραγικό, τι θα συνέβαινε? Δηλαδή, δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Αυτό είναι ερώτημα και δικό μας και θα το απευθύνουμε επίσημα πλέον. Ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το. Κάτι άσχημο, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τελικά θα πληρώσει το μάρμαρο? Ο εκπαιδευτικός που μπαίνει στην τάξη, ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός που θα βρεθεί?
0: Εγώ το σέβομαι, εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ότι και η νυν δημοτική αρχή δεν μπορεί να λύσει τώρα όλα τα προβλήματα της 20ετίας, έτσι.
1: Όχι.
0: Να μην είμαστε και υπερβολικοί. Όμως αυτό που είπατε προηγουμένως, θα πρέπει να υπάρχει μια προτεραιότητα, αφού ξέρουμε ότι το σχολείο αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Τουλάχιστον αυτά τα βασικά, τα παράθυρα, οι πόρτες, που μπορεί να μας πέσουν στο κεφάλι. Τώρα, κάποιο άλλο είδους ζητήματα, δηλαδή, και να μην προλάβει να γίνει ένα βάψιμο, θα μπορούσαμε να πούμε, εντάξει, θα το κάνουμε την επόμενη χρονιά. Αλλά τα βασικά.
1: Να σας πω κάτι σε αυτό. Εμείς από ότι πάντα ζητάμε, το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι τα κτίρια αυτά να αδειοδοτηθούν. Για να αδειοδοτηθεί ένα κτίριο θα πρέπει να γίνει στατική μελέτη, άρα θα ελεγχθεί. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Εμείς το ζητήσαμε αυτό, το ζητάμε συνέχεια.
0: Άρα γι' αυτό δεν έχουν άδεια. Πώς να έχουν άδεια?
1: Βέβαια. Και εμείς είχαμε πάρει υποσχέσεις ότι τουλάχιστον πέρυσι, πρόπερσι, τα δύο σχολικά συγκροτήματα, γυμνάσιο Λύκειο, του Ελικού και Νεοχωρίου, αυτά θα έμπαιναν σε προτεραιότητα να αδειοδοτηθούν, γιατί έπρεπε να ελεγχθούν. Η αδειοδότηση σημαίνει και έλεγχο. Και μετά θα τύχαιναν ευνοϊκή, ας πούμε, μεταχείριση, υπό ποια έννοια όμως, ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν σε προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τα σχολεία αυτά, για τα κτίρια. Mm. Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως.
0: Ναι, σωστά.
1: Ενώ είχαμε λάβει εμείς τέτοιες υποσχέσεις.
0: Ναι, αυτό και νομίζω ότι δεν μπορούσαν να μπουν και τώρα σε αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, έτσι, αν δεν
1: κοιτάξτε, όχι, να σας πω κάτι άλλο. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου δεν έχει να κάνει με στατικές μελέτες. Είναι μια, ας πούμε, καλοποίηση των κτίριων, δηλαδή βαψίματα, εξωτερικά κτλ. Ένα θετικό που έχει βέβαια είναι ότι ασχολείται με τις τουαλέτες, γιατί εκεί έχουμε ένα άλλο ζήτημα με τις τουαλέτες, τα σχολεία αυτών των κτηριακών συγκροτημάτων. Να φανταστείτε ότι δεν έχουμε πόρτες. Τουαλέτες δεν έχουν πόρτες.
0: Α, δεν έχουν καθόλου πόρτες.
1: Δεν έχουν πόρτες. Και όταν εμείς διαμαρτυρόμαστε, έχουμε πάρει υποσχέσεις. Τώρα η τελευταία υπόσχεση ήταν πριν 15 μέρες και περιμένουμε τώρα να μας βάλουν πόρτες σε ένα σχολείο, ας πούμε, εδώ πέρα που είμαι εγώ στο γυμνάσιο, τελικό παράδειγμα, και δεν έχουμε πόρτες. Αλλά πέρα από αυτό, οι πόρτες, εντάξει, δεν θα σκοτώσουν άνθρωπο, αλλά.
0: Αλλά δεν έχουν και τόσο μεγάλο κόστος όμως, κύριε Πρόεδρε. Πείτε το. Δεν έχουν και τόσο μεγάλο κόστος.
1: Αυτό λέω. Και πώς αντιμετωπίζουμε την παιδεία, πώς αντιμετωπίζουμε τα σχολεία, πώς αντιμετωπίζουμε τους μαθητές. Αυτό δείχνει. Δείχνει δηλαδή. Όχι, δεν θα πω αδιαφορία.
0: Αδιαφορία δεν θα πω και εγώ. Και το είπα και προηγουμένως. Κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα σχολεία σε βάθος χρόνου. Όμως, αφού γίνουν, γιατί θα γίνονται καταγγελίες, θα γίνονται ενημερώσεις από εκπαιδευτικούς, αυτά τα αιτήματα, κατά την άποψή μου, τη δική μου, την ταπεινή, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να προτεραιοποιούνται. Δηλαδή, πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα? Να το λύσουμε αυτό, να κάνουμε αυτές τις εργασίες. Δηλαδή, το να μην έχει μία τουαλέτα πόρτα, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να περιμένει. Ή ένα παράθυρο, όταν ξέρουμε ότι μπορεί να μας έρθει και να πέσει το κεφάλι. Το να μην το βάψουμε, το δέχομαι να μην το βάψουμε αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Ναι, μιλάμε για 10 μήνες τώρα χωρίς πόρτες. Αλλά να μην μείνω στις πόρτες, να μείνουμε ότι αυτό που προέχει είναι να ελεγχθούν τα κτίρια και να αδειοδοτηθούν. Από τη στιγμή που θα αδειοδοτηθεί πλέον, και ξέρετε γιατί δεν προχωράει αυτή η διαδικασία. Δεν προχωράει γιατί κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Γιατί όλοι βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, τα κτίρια, και σου λέει ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αυτή να δώσει την άδεια, να κάνει την επαρκή μελέτη. Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν επαρκούν, υποτίθεται, του Δήμου. Αυτό παίρνουμε σαν απάντηση. Θα βγάλουμε εξωτερικούς συνεργάτες. Οι εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να πληρωθούν. Χρήματα, μας λένε, δεν υπάρχουν. Οπότε έχουμε μπει σε ένα διέξοδο.
0: Ναι. Εσείς δεν ξέρω.
1: Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε χθες.
0: Τώρα, μετά το περιστατικό, είχατε κάποια επαφή με το δήμαρχο εκεί? Τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, πώς θα προχωρήσει η διαδικασία?
1: Γιατί
0: αυτή τη στιγμή μας ακούνε και γονείς, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, και θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι όταν στέλνουν τα παιδιά τους το πρωί στο σχολείο, θα πρέπει τα σχολεία να έχουν ελεγχθεί και τα παιδάκια θα πρέπει να επιστρέψουν ασφαλείς στο σπίτι το μεσημέρι.
1: Εμείς προγραμματίζουμε τώρα έχουμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να στείλουμε κάποια μηνύματα, το οποίο βέβαια είναι μια επανάληψη, έτσι, δεν είναι κάτι που θα γίνει πρώτη φορά, είναι για πολλωστή φορά που θα στείλουμε το συγκεκριμένο μήνυμα για την ασφάλεια των κτηρίων. Και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε μια ακρόαση από τον Δήμαρχο, αλλά δεν έχει να... ο Δήμαρχος θα ακούσει για μια ακόμη φορά τα ίδια πράγματα και θα ακούσουμε, πιστεύω και εγώ, τις ίδιες απαντήσεις. Ό,τι θα προτεραιοποιήσουμε και ό,τι θα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εντάξει, θα κάνουμε εμείς ό,τι πρέπει να είναι δυνατό να γίνει. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε αποτελέσματα αυτά που πρέπει να έχουμε. Ναι. Έτσι, εγώ αυτή την αντίληψη έχω από αυτά που έχω εισπράξει μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Υπάρχει απογοήτευση, μου λέτε, και αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, ας παραμερίσουμε αυτά τα.
1: Ξέρετε, δεν υπάρχει και άλλο.
0: Γιατί είναι και πολύ ευαίσθητο το θέμα. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε κουραστεί κι εσείς.
1: Δεν είναι θέμα κούρασης. Είναι θέμα ότι εδώ υπάρχουν, πρέπει να κρατήσουμε και κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή, από τη μία η σχολική κοινότητα απαιτεί. Απ' την άλλη, όμως, το πώς θα το απαιτήσει είναι και αυτό, υπάρχει και μια διαβάθμιση, μια κλιμάκωση. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε. Σε κάποιο σημείο, η δυναμικότητα δηλαδή της διεκδίκησης είναι και αυτό ένα θέμα. Mm-hmm. Μπαίνουμε μετά σε άλλες διαδρομές, μετά μπαίνουμε σε άλλες πορείες και εκεί μετά δεν ξέρω πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλω να μιλήσω πιο συγκεκριμένα γιατί θα μπορεί και να παρεξηγηθούν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς έχουμε τρόπους να διεκδικήσουμε και πολύ πιο δυναμικούς. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να... έχουμε απέναντί μας κάποιους. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, το ότι φωνάζετε, το ότι λέτε, το ότι καταθέτετε τις προτάσεις σας, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παρεξηγήσετε για τέτοιου είδους ζητήματα, γιατί όλοι είμαστε γονείς. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει την επόμενη μέρα το πρωί. Το τζάμι μπήκε, ξέρετε. Έτσι, να το κλείσουμε και λίγο.
1: Δεν μπορεί να μπει, είναι ολόκληρο πλαίσιο. Δεν ήταν ένα τζάμι, ήταν όλο το πλαίσιο.
0: Δεν λειτουργεί δηλαδή. Μα το σχολείο λειτουργεί.
1: Το σχολείο θα λειτουργήσει χωρίς το πλαίσιο αυτό. Προφανώς θα αντικατασταθεί σύντομα, εντός ημερών. Αλλά ξέρετε, τα τζάμια όταν σπάνε στα κτίρια μας, δεν αντικαθίσταται αμέσως, έτσι. Υπάρχει μια διαδικασία αυτή με τις σχολικές επιτροπές, οι οποίες έχουν καταργηθεί.
0: Άλλο μεγάλο θέμα τώρα με την κατάργησή τους.
1: Ας πούμε, παράδειγμα, ένα τζάμι μπορεί να αντικατασταθεί και μετά από 20 μέρες και μετά από ένα μήνα. Ή να μην αντικατασταθεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Παράδειγμα. Να το αντικαταστήσουμε εμείς με ιδέα με έξοδα δικά μας. Παράδειγμα, και να στην πορεία όταν προκύψει το κονδύλι να το πάρουμε τότε εμείς. Ή ξέρω εγώ, την τελευταία φορά εμείς που βάλαμε ένα τζάμι, το βάλαμε δωρεά ιδιώτη.
0: Ναι. Πάμε από το καλό στο χειρότερο. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το break μας για διαφημιστικά μηνύματα. Πολύ απογοήτευση. Βλέπω ότι ο Γιάννης κρατάει το μάγουλό του. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση βλέπω και στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή τώρα τον άκουσες στον πρόεδρο.
2: Α, δεν έφυγε ακόμα εδώ.
0: Όχι, είσαι εδώ, κοιμόσουνα τόση ώρα. Ναι.
2: Λοιπόν. Ήδη πήγε 32 ώρα.
0: Λοιπόν, είναι καλή η παρέα μας εδώ, Γιάννη. Είναι καλή η παρέα μας. Το ζητούμενο
2: εμένα μου αρέσει τα 200 χρόνια που γιόρταζαν τις ιστορικές αυτές και τα λοιπά. Καλά τα 200 χρόνια και γιορτές οι παγκόσμιες, αλλά άμα δεν έχεις το σχολείο κανονικά. Δεν αξίζει, δεν υπάρχει ένας λόγος.
0: Ναι. Εκεί δηλαδή πώς βρέθηκαν.
2: Και αν τα
0: κάνεις
2: τα 200 χρόνια, άμα τώρα πέφτουν τα παράθυρα.
0: Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε. Δεν λαγίζουμε να λέμε ότι θα πάρουν τα λεφτά από εκεί να τα βάλουν εκεί.
0: Όχι,
2: και
0: ποτέ δεν το
2: να
0: έχω
2: πάνε.
0: Πει εγώ αυτό.
2: Ναι, απλά λέμε ότι είναι και σχηματικό. Είναι λίγο χαρακτηριστικό. Τη χρονιά που γιορτάζει τα 200 χρόνια της φώτισης, της παγκόσμιας που έδωσε η περιοχή σου στον κόσμο. Αυτό και τη παγκόσμια σημασία που έχει η περιοχή, πέφτουν τα παράθυρα στα κεφάλια των μαθητών στα σχολεία γιατί δεν έχουμε να τα βρούμε. Βάμε ρεφενέ, δώστα τώρα, τα βάλουμε αργότερα. Τα πληρώνουν οι καθηγητές και τα παίρνουν μετά. Πιάστα βόγια κούρευτο. Τέλος πάντων.
0: Πάμε σε break.
2: Πάμε.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

Λοιπόν, 38 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, Δεσποτάτου Σμύρνης 18, τώρα και με παρουσία ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική σε νέο χώρο στην Αθηνίνα Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Μαζί μας και η Τράπεζα Ηπείρου, η οποία περνά πλέον σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα τέρατα σε όλη την Ελλάδα. Και το πρώτο της μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου γίνεται εδώ, στο Αγρίνιο. Ετοιμάζεται το υποκατάστημα στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρίνιου. Σε λίγες μέρες θα ανοίξει τις πόρτες του. Και φυσικά η λύση σε κάθε σας τεχνικό ζήτημα, δεν πρέπει να ξεχνάτε, είναι η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα. Η εταιρεία είναι δίπλα σας με εγγυημένη ποιότητα, σύγχρονες εφαρμογές και εξειδικευμένο προσωπικό. Τεχνική εταιρεία Μεκάνικα, Αγίου Χριστοφόρου 5, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-301-891. Και φυσικά μαζί μας, υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο και πιτσαρία Μαμαμία, Σκόπα και Αρακίνθου Γωνία.

0: Λοιπόν, και πάμε σε μια πολύ πολύ ωραία παρουσίαση βιβλίου που έχουμε σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας σας, Αθανάσιος Σαρδέλης, μας μίλησε για το νέο του βιβλίο που τιτλοφορείται «Τα δύσκολα που έγιναν σταθμή». Ο Θανάσης Σαρδέλης, φιλόλογος και συγγραφέας, μας μίλησε για αυτή την ξεχωριστή λογοτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στις μνήμες, στις εμπειρίες και στις διαδρομές της ζωής, με αφορμή την παρουσίαση του, όπως σας είπαμε, του νέου του βιβλίου που έχει τίτλο «Τα δύσκολα που έγιναν σταθμοί» και με υπότιτλο «Μνήμες και διαδρομές μιας ζωής». Πρόκειται για ένα βιβλίο που, όπως προειδεάζει και ο τίτλος του, στρέφει το βλέμμα στις δυσκολίες της ζωής, στις εμπειρίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους, αλλά και στις στιγμές που μπορούν να μετατραπούν σε καθοριστικούς σταθμούς της προσωπικής μας πορείας. Θα μιλήσουμε για την παρουσίαση ενός βιβλίου που με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη το έχεις γράψει και έχει σαν τίτλο «Τα δύσκολα που έγιναν σταθμοί». Νομίζω ότι από τον τίτλο καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, αλλά θέλω να μας πεις εσύ έτσι για το βιβλίο αυτό, πώς δόθηκε το έναυσμα να το γράψεις, τι ακριβώς περιέχει.
1: Πολύ ευχαριστώ. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σε μια περίοδο 4 ετών. Ο τίτλος είναι όντως απογαλυπτικός και ισχύει επακριβώς στη σημασία του και στους προσδιορισμούς του. Είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, αλλά όχι μόνο, με αφορμή την προσωπική μου έτσι αυτοβιογραφία, αυτοβιογραφώ, τολμώ να αυτοβιογραφήσω μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων των δεκαετιών 70 και 80. Για την εποχή μας τα δύσκολα, κάθε μορφής δυσκολία, κοινωνική, οικονομική, προσωπική, οικογενειακή, αποτελούσε για μας αφορμή να σταθούμε και να δουλέψουμε περισσότερο. Γι' αυτό συχνά, ας πούμε, λέω και στους μαθητές μου και στους φίλους μου δίπλα ότι η ανάγκη είναι η μητέρα του πολιτισμού και αυτή η ανάγκη των δυσκόλων που περιγράφω στο βιβλίο μας εκπολίτησε, μας έδωσε αφορμές και δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ξεφύγουμε από τα πλαίσια των δυσκολιών και να κάνουμε έναν άλλον πολιτισμό, μια άλλη, να απογειωθούμε, όπως λέω συχνά εγώ σε εισαγωγικά, ως γενιά.
0: Ναι. Είναι και ένα βιβλίο δηλαδή που ξυπνά και μνήμες, έτσι, σε όσους θα βρεθούν εκεί στην παρουσίαση του.
1: Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι δουλεύουμε τη μνήμη. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχω πετύχει όλα στο ακέραιο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο μνήμης που και οι συμμαθητές μου και οι δασκαλοί μου, τους οποίους καταγράφω στο βιβλίο, όσους τους πιο πολλούς που τους θυμάμαι, αλλά και οι παρευρισκόμενοι, θα το νιώσουν εύκολα αυτό.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σου πορείας μπορώ να πω ότι έχεις πορευθεί με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Για το συγγραφικό έργο όμως τι μπορούμε να πούμε, είναι δύσκολο κομμάτι για σένα, είναι κάτι που σε ελκύει και μπορεί να το συνεχίσεις?
1: Πολύ σωστά, σε ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι δύσκολο. Έχω κάνει και άλλες απόπειρες στο παρελθόν που δεν έχουν βέβαια κυκλοφορήσει. Απλώς έχω μια ποιητική συλλογή που έχω κάνει στο παρελθόν το 21.
0: Αυτό σε κυκλοφορία είναι το πρώτο.
1: Αυτό είναι το πρώτο πεζό κείμενο.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά δύσκολο. Και το είδος που επέλεξε να γράψω με δυσκολεύει αρκετά. Πιστεύω ότι 4 χρόνια έτσι ήταν αρκετά δύσκολα για να το ολοκληρώσω. Δεν είναι εύκολο το συγγραφικό, δεν είναι εύκολο. Κατά τη γνώμη μου, έχει δυσκολίες αρκετές.
0: Ναι, ναι. Ίσως είναι το ξεκίνημα.
1: Πιθανόν και αυτό.
0: Ναι. Η παρουσίαση προετοιμάζεται για προς το τέλος του μήνα.
1: Ναι, η παρουσίαση είναι το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Στο κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος, το κτίριο που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, 7 το απόγευμα. Έτσι, οι ομιλητές του βιβλίου είναι 4 αξιόλογοι φίλοι μου και συνάδελφοι. Mm-hmm. Ο κύριος Κώστας Πολίτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Περαιά και μαθηματικός, μαθητής μου. Ο κυρία Χρυσούλα Σπυρέλη, φιλόλογος και σχολική σύμβουλος, η οποία χρόνια τώρα με υποστηρίζει σε ό,τι με ενδιαφέρουν συναντάμε σε μένα. Η κυρία Σμάνη Γιάννα, η οποία είναι από το χωριό μου και έχει πολύ καλή σχέση με το λόγο και της αρέσει να γράφει για, και γράφει και στην τοπική εφημερίδα των Αβρονίδικων Νέων, και ο κύριος Γιώργος Ροζόκος, ο οποίος είναι καθηγητής συγγραφέας στην Αθήνα, φίλος μου και ξέρετος φιλόλογος κι αυτός.

Λοιπόν, η παρουσίαση όπως ακούσαμε και από τον αγαπητό Αθανάσιο Σαρδέλη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, όπως είπαμε, 24 Οκτωβρίου στις 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος. Και έτσι να κάνω και ένα σχόλιο. Η παρουσίαση αυτού του βιβλίου, τα δύσκολα χρόνια που έγιναν σταθμή, αποτελεί σίγουρα, κυρίες και κύριοι, μια πρόσκληση προς το αναγνωστικό κοινό του Αγρινίου να γνωρίσει το έργο του Αθανάσιου Σαρδέλη και να συμμετέχει σε μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία, στη μνήμη αλλά και στις ανθρώπινες διαδρομές.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο φινάλι της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πούμε ότι το Σάββατο είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, ένα γαστρονομικό φεστιβάλ στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου, μια μέρα αφιερωμένη στις γεύσεις και στα τοπικά προϊόντα της περιοχής, και φυσικά τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν στις 10 στην αίθουσα της Γλυπτοθήκης Αγρινίου. Η έκθεση προϊόντων και γευσηγνωσίας θα λειτουργήσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Επίσης το Αγρίνιο φιλοξενεί το Αγρίνιο Noir Festival, ένα διήμερο αφιερωμένο στην αστυνομική λογοτεχνία, την δημοσιογραφία και την εγκληματολογία. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Το Σάββατο οι συζητήσεις ξεκινούν σε 6.30 και περιλαμβάνουν θεματικές γύρω από την σκοτεινή ιστορία του τόπου, το έγκλημα στην λογοτεχνία και τους χαρακτήρες της αστυνομικής μυθοπλασίας. Την Κυριακή το πρόγραμμα ξεκινά στις 10 με διαδραστικό παιχνίδι μυστηρίου για παιδιά. Σε 11.30 ακολουθεί η συζήτηση για το έγκλημα, την κοινωνία και το αστυνομικό ρεπορτάζ με συμμετοχή των Πάνο Σόμπολου και Γιάννη Πανούση καθώς και του Γρηγόρη Αζαριάδη, ενώ στη 1:15 δημοσιογράφοι εδώ συνομιλούν με συγγραφείς και στις 2:15 ακολουθούν συνάντηση με το κοινό και υπογραφές βιβλίων. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας που είναι εδώ καθημερινά, στηρίζουν αυτή εδώ την εκπομπή που σας ενημερώνει από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10. Την Τράπεζα Ηπείρου που περνά πλέον σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγες μέρες το νέο υποκατάστημα θα ανοίξει τις πόρτες του στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα και σήμερα μαζί μας, Αγίου Χριστοφόρου 5 στο Αγρίνιο, όπου δίνει λύση σε κάθε σας τεχνικό ζήτημα. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, εξειδίκευση σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Δεσποτά του Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας τα υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο και η πιτσαρία Μαμα Μία, Σκόπα και Αρακίνθου Γωνία. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, μαζί μου στην κονσόλα του ήχους μουσικές επιλογές Μοχάμετ Μιλάντη και βεβαίως η καλή μου η παρέα εδώ η καθημερινή, Νίκος Αγγελόπουλος, Γιάννης Συμψηρής, Μάκης Μπουσδούνης. Αύριο κοντά σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 ο ένας και μοναδικός Νίκος Αγγελόπουλος με τις δυτικές ματιές. Και φυσικά μην παραλείπετε να ακούτε τα δελτία ειδήσεων, τα τοπικά δελτία ειδήσεων του ραδιοφωνικού μας σταθμού σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, σε απευθείας σύνδεση βεβαίως με το Real, κοντά σας για 2 ολόκληρες ώρες Νίκος Χατζηνικολάου. Να είστε καλά, καλό τριήμερο, την αγάπη μου, την καινούργια εβδομάδα θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 8. Γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Για νεύτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες.

0: ιδιαίτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Λέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 10.

0: λύσεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρηση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσει με όντανα τμήματα σε Μεσογείο Αλεξάνδρα, στην κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Παράλληλα, μειώνεται κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Ένα νεκρό στη Ρόδο άφησε πίσω της κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο δικοδίκτυο, στην Εύβοια και τις Ποράδες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 12. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η ΑΕΚ ετήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο από την Σαχτάρ Ντόνετσκ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι στην 20η θέση της κατάταξης με 3 βαθμούς. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες σε Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 αμποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μεγάλη συζήτηση γίνεται από χθες για το αν και κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι επαρκή, για το αν και κατά πόσον μπορούν να ανακουφίσουν την ελληνική οικογένεια, την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις και δύο απαντήσεις. Υπάρχει η ανάγνωση που αφορά το πόσο μειώνεται η τιμή. Πόσο θα ήταν δηλαδή στην Αντλία χωρίς τα μέτρα, 1,95 θα ήταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, στο 1,55 είναι μετά τα μέτρα. 40 λεπτά δηλαδή είναι η διαφορά που προέρχεται από την κρατική παρέμβαση αλλά και από την παρέμβαση των δύο διηλιστηρίων. Αυτή είναι η μία ανάγνωση που λέει θα έδινες 1,95 και θα δώσεις 1,55. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση που είναι αυτή που αφορά τα περισσότερα νοικοκυριά. Ότι πέρυσι τέτοια εποχή έδιναν 1,10. Και τώρα μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, όλη αυτή τη φασαρία, τα κυβερνητικά μέτρα θα δώσουν 1,55, δηλαδή 45 λεπτά περισσότερο. Πόσο μας κάνει αυτό στα 1000 λίτρα? Μας κάνει 450 παραπάνω. Τα μαθηματικά δεν ήταν ποτέ το πικ μου. 450. Είναι μεγάλη διαφορά, παιδιά. 450 ευρώ καθαρά είναι μισός μισθός για κάποιες οικογένειες. Είναι μισός μισθός. Και τα 1000 λίτρα μέχρι πού σε πάνε? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και τι θα γίνει στη συνέχεια? Φαίνεται από την άλλη μεριά, το διαβάζω και στο Ποντίκι σήμερα του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας», ότι δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης, διότι φοβάται επιδείνωση. Φοβάται δηλαδή ότι μπορεί να χειροτερέψουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σημειωτέων εδώ και εντός παρενθέσεως ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Τραμπ και Ρωσίας, Πούτιν, για τα καύσιμα δεν πήγε και τόσο καλά. Δεν έκανε καμιά μεγάλη διαφορά δηλαδή στην τιμή ή στο κλίμα στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό γιατί είναι προφανές ότι αφορά μικρές ποσότητες και επομένως δεν επηρεάζει έντονα την συνολική εικόνα της παγκόσμιας αγοράς. Φοβάται λοιπόν η κυβέρνηση, και ίσως δίκαια φοβάται, ότι μπορεί τα πράγματα να χειροτερέψουν στη συνέχεια και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όταν μάλιστα με τόση ένταση ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι λίαν πιθανό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ο πρόεδρος Τραμπ να δώσει εντολή για να χτυπήσει η Αμερική το Ιράν. Να ζήσουμε δηλαδή ένα δεύτερο και χειρότερο, μία δεύτερη και χειρότερη πολεμική αναμέτρηση, πιο έντονη από την προηγούμενη.

Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες για την πιθανότητα να χειροτερέψουν τα πράγματα πριν από τα Χριστούγεννα. Ξαναλέω, προαναγγέλλεται από πολλές πλευρές αμερικανικό χτύπημα μετά τις εκλογές του Νοέμβριου.

Το άλλο θέμα της ημέρας που θα μας απασχολήσει χωρίς αμφιβολία για τις επόμενες εβδομάδες, σίγουρα μέσα στο Νοέμβριο, είναι το καλώδιο και η πόντισή του.

κατατέθηκε χθες από την γαλλική εταιρεία, την εταιρεία Nexans ή Nexans, δεν ξέρω που τονίζεται. Θα το μάθουμε σίγουρα μες στο Νοέμβριο, θα την ακούσουμε πολλές φορές. Κατατέθηκε λοιπόν από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία το αίτημα για χορήγηση άδειας εργασιών με το πλοίο VB Abbey Marengo. Είναι υπογαλλική σημαία πλοίο και είναι αυτό το οποίο θα κάνει την πόντιση του καλωδίου. Κατατέθηκε το αίτημα, υποβλήθηκε μόνο στις ελληνικές αρχές και η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει έρθει ούτε θα έρθει σε συνεννόηση με κανένα άλλο κράτος πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Για την ακρίβεια, χθες το μάθαμε. Το αίτημα κατατέθηκε πριν από μία εβδομάδα. Αναμένεται λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες, εντός 10 ημέρου, να εκδοθεί Ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου. Σύμφωνα με αυτόν τον προγραμματισμό θα αρχίσουν πιθανότατα στο τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την Τουρκία. Είναι βέβαιο όμως ότι η γειτονική μας χώρα θα αντιδράσει. Ας ελπίσουμε η αντίδραση να είναι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο και να μην έχουμε ντράβαλα μέσα στον Νοέμβριο.

Σωστά σημειώνει εδώ ο φίλος ο Θανάσης στο μήνυμα που μου στέλνει. Ξέχασες, μου λέει Νίκο, να επισημάνεις ότι αυξήθηκε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης που αφορά πάνω από 1.200.000 νοικοκυριά. Αλήθεια είναι, και πάλι όμως ξαναλέω, τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν φέτος πολύ περισσότερο σε σχέση με την περισσινή έναρξη της χειμερινής περίοδου, με την περισσινή έναρξη της πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Και περιμένω να δω, αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μια που επανήλθαμε στο θέμα, το ξέχασα πριν, δεν το είπα, περιμένω να δω αν και πόσοι θα παραγγείλουν, γιατί ακούω από πολλούς συμπολίτες, από πολλά νοικοκυριά, ότι δεν θα παραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης και ότι αναζητούν άλλους φθηνότερους τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να συγκρίνουμε τις επόμενες μέρες την πώληση, τη φετινή πώληση με την περισσινή της ίδιας εποχής. Και να δούμε και την εικόνα που θα παρουσιάζει το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και η Θεσσαλονίκη και οι άλλες μεγάλες πόλεις φέτος το χειμώνα, γιατί ζήσαμε, υπενθυμίζω, πέρυσι και πρόπερσι κάποιες πολύ άσχημες εικόνες για το περιβάλλον και για την υγεία μας. Όταν έκαιγαν πέλετ και ό,τι άλλο μπορούσαν να βρουν για να ζεσταθούν οι συμπολίτες μας.

Να καλημερίσουμε τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο που ζει και εργάζεται στη Γερμανία και μας στέλνει την πρωινή του καλημέρα από το Αμβούργο. Πάλι καλά που κάτι δίνουν στην Ελλάδα. Εδώ στη Γερμανία ακόμη το σκέφτονται και δεν βλέπω να δίνουν, μου γράφει ο Γιώργος. Σήμερα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Πάει Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα διατυπώσει εκεί το αίτημα να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση για την κρίση στα καύσιμα, για το μεγάλο πρόβλημα των εξαιρετικά υψηλών τιμών στα καύσιμα. Ας ελπίσουμε να αφυπνιστεί η ευρωπαϊκή ηγεσία και να επιδείξει στοιχειώδη διάθεση αλληλεγγύης απέναντι στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόβλημα ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Βορρά καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμη πιο έντονο, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.

Πολλά μηνύματα μου στέλνουν φίλοι ακροατές για τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στην Εύβοια, στη Ρόδο και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι ζημιές είναι μεγάλες και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και στο οδικό δίκτυο, ενώ χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή στην Ρόδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να κινηθεί η πολιτεία ταχύτατα και για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, αλλά κυρίως για την επιδιόρθωση των υποδομών εκεί όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα. Οι ζημιές που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στην Εύβοια και στη Ρόδο, είναι μεγάλες. Και θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων το επόμενο διάστημα. Βέβαια, να και ο Κωνσταντίνος που σχολιάζει όσα είπε πριν ο Γιώργος Εγκονίδης. Μου λέει: Νίκο, ας είχαμε και εμείς μισθούς Γερμανίας και ας μην παίρναμε τίποτε άλλο σε επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς είμαστε χαμηλά. Και ιδιαίτερα σε σχέση με τη Γερμανία.

Κι άλλο μήνυμα από τον Σταμάτη που μου λέει: Νίκο, να επισημάνεις ότι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή θα είναι ακριβότερη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε πολλές περιοχές και μάλιστα περιοχές βόρειες με μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ήδη μονοψήφιες και χαμηλές μονοψήφιες, σε πολλά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα έχει 5, 6, 7 βαθμούς αυτή την εποχή, το πετρέλαιο είναι πάνω από το 1,70. Μετά τα μέτρα, πάνω από το 1,70.

0: Ενώ ο Άγγελος μου γράφει, μην κάνεις το λάθος Νίκο, οι Γερμανοί δίνουν απλόχερα τα δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς. Ποιοι πολίτες τώρα?
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Περισσότερα στο real.gr. Το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της διέμερης συνόδου κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, Πολυκόβρισο σε Γάλεο, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του γυροκομείου Αθηνών και στην άνοδο στο Ψυχικό, στην κάθοδο της Κατεχάκης στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές χαμογελαστές καλημέρες από τους δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει ωραίο ποντίκι σήμερα με τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας». Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση, γράφει το ποντίκι. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς είναι ο τίτλος του ποντικιού που γράφει πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα «Ορφάνεψαν οι πίστες». Ξέρετε για ποια το λέει, για αυτήν που φεύγει. «Ορφάνεψαν οι πίστες». Και έχει μια μεγάλη φωτογραφία της Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα. Την ακολουθεί από πίσω ο Πρωθυπουργός. Προφανώς σε κάποια αίθουσα μπαίνουν και με ευγένεια την αφήνει να περάσει η πρώτη. Και σκέφτεται ο Μητσοτάκης, άνθρακας ο Αργυρός.

οποίος άκουσα δηλώνει, λέει τώρα, ότι δεν τη σκεφτόταν για κουμπάρα. Δεν το διευκρίνιζες πριν την αποπομπή της, όταν ακόμη ήταν εδώ στην πρεσβεία?

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Πάτμο. Καλή Πέμπτη με υγεία, γράφει. Η ακρίβεια είναι ο δράκος που θα δείξει το δρόμο προς τις εκλογές. Και μου γράφει επίσης ότι στην Πάτμο φυσάει πάρα πολύ και χθες πλημμύρισε η Πάτμος όπως πάντα. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Αν το επίδομα είναι όπως πέρυσι που λόγω τεκμαρτού με 30.000 εισόδημα και δύο παιδιά πολλές οικογένειες δεν πήραμε επίδομα, χαιρετίσματα γράφει. Μετά θα αναρωτιόμαστε στα συνέδρια για την υπογεννητικότητα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο που στέλνει το μήνυμά του από τα Λεχενά της Ηλίας. Μου λέει καλό είναι οι πολίτες να βάλουν Νίκο στη μετακίνησή τους και το ποδήλατο, μένω στην περιφέρεια, σε παιδινή περιοχή. Δυστυχώς ακόμη και σε αυτή την Κωμόπολη ο κόσμος κινείται μόνο με το γιοταχή. Διπλοπαρκάρουν μάλιστα για να πάρουν τον καφέ τους ή να κάνουν τα ψώνια τους. Δυστυχώς το ποδήλατο δεν έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες που χρησιμοποιείται στις καθημερινές κοντινές διαδρομές.

Πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Όλες οι ερωτήσεις μου σήμερα θα ξεκινάνε με το γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι με το Πασόκ. Γιατί όχι με τον Τσίπρα και την Ελλάς. Γιατί όχι με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δούρου και τον Παπά και τον Μπολάκη. Γιατί όχι με το Βαρουφάκι. Γιατί όχι, Γαβριήλ.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αν μας μιλάτε από καλώδιο, παρακαλώ να μας μιλήσετε απευθείας, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος.
1: Μισό λεπτό, θα το διευθετήσουμε αμέσως.
2: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε
0: τέλεια. Τώρα τέλεια. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουν όλες οι ερωτήσεις μου με το γιατί όχι.
2: Κάτι άκουσα πριν.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουν με το γιατί όχι, γιατί αυτό που αναρωτιούνται οι πολίτες είναι γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, στο χώρο αριστερά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν και ρωτώ, γιατί όχι με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς η νέα αριστερά, γιατί να μην συνεργαστεί?
2: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν συμφωνώ και εγώ απόλυτα ότι είναι πρόβλημα μεγάλο η πολυδιάσπαση. Αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει στον χώρο της αριστεράς είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο όμως είναι να μπορέσει να επεβούμε αυτή τη πολυδιάσπαση επί τη βάση κάποιων προγραμματικών πολιτικών συμφωνιών, αν αυτές μπορούν και εφόσον αυτές μπορούν να υπάρχουν. Συγκεκριμένα, επειδή με ρωτάτε τώρα για τον κύριο Τσίπρα και για την Ελλάς.
0: Ναι, και θα πάω και στις υπόλοιπες δυνάμεις.
2: Ωραία. Να τις πάρουμε τότε μία-μία.
0: Ακριβώς.
2: Να κάνουμε χρόνο. Τότε, συγκεκριμένα, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχουν κάνει μια πολύ συνειδητή επιλογή να πορευτούν με έναν τρόπο πολιτικό, ο οποίος από τη μία έχει θέσεις οι οποίες ξεκάθαρα πλέον έχουν κάνει μια στρατηγική επιλογή να απομακρυνθούν από την αριστερά. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε ότι θα βγάλει δεξίφλας το έκανε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολεύεται ακόμα και να διαφοροποιηθεί από πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, εμένα στην εκφώνηση των οικονομικών θέσεων στην Θεσσαλονίκη, που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο σεβασμός στο δημοσιονομικό χώρο που αφήνει η πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα τον δεσμεύει και τον ίδιο, ότι θα εφαρμόσει μια πολιτική πάνω κάτω την ίδια με τις πολιτικές προτεραιότητες του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ αυτό που πιστεύω, και ενδεχομένως θα σας δώσω και το πάτημα μετά και για το Πασόκ ενδεχομένως.
0: Ναι.
2: Βλέπω ότι το κύριο Τσίπρα, η Ελλάς και το Πασόκ αυτή τη στιγμή, αυτό που στην πραγματικότητα τους αφορά περισσότερο είναι η διεκδίκηση και η επικυριαρχία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
0: Ντέρμπι, δηλαδή, για τη δεύτερη θέση, λέτε.
2: Ποιος θα είναι δεύτερος? Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα με μια έτσι τοξική αντιπαράθεση και από τα δύο κόμματα, τα οποία στην πραγματικότητα θα μπορούσα να σας πω ότι κάνουν και έναν κόσμο ο οποίος καλόπιστα σκέφτεται ότι θέλει να στηρίξει προοδευτικές λύσεις απέναντι στην κυρία Μητσοτάκη να στέκεται αμήχανος και να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Δηλαδή, εμένα αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσατε, δεν με έχετε ρωτήσει ευτυχώς πώς σχολιάζεται αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω εύκολα, ας πούμε, με πολιτικό τρόπο, γιατί και εμένα μου δημιουργεί μια αμηχανία αυτή η τοξική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Αυτό που θα μπορούσα όμως να σας πω πιο πολύ είναι ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των διακηρυγμένων του στόχων, που είναι η πολιτική αλλαγή, και αυτό που στην πραγματικότητα επιθυμούν, να βγουν δεύτεροι. Αν ήθελαν πραγματικά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα πολιτικής αλλαγής, νομίζω ότι και τα δύο πολιτικά αυτά κόμματα δεν έχουν πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές, θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να κάνουν και να δημιουργήσουν μια άλλη συνθήκη, ας πούμε, στο πολιτικό σύστημα.
0: Λέτε ότι είναι μόνο θέμα προσωπικών αρχηγικών εγωισμών το γεγονός ότι δεν συνεργάζονται?
2: Μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και οι διαφορετικές ιστορικότητες των δύο αυτών χώρων, αλλά νομίζω ότι σε κάθε βαθμό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και βλέπει ότι υπάρχει μία διαμάχη η οποία είναι πολύ μακρινή σε σχέση, ας πούμε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή, σε μια συνθήκη τέτοιας ακρίβειας, σε μια συνθήκη τέτοιας ενεργειακής κρίσης, θα μπορούσα να πω ότι είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να τσακώνονται για το ένα και για το άλλο και για το ποιος, τέλος πάντων, έχει μεγαλύτερες πρόοπτικες.
0: Στο γιατί όχι με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η νέα αριστερά, μου απαντήσατε επικαλούμενος πρώτα την οικονομία και αυτά που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός σε σχέση με, με τις δημοσιονομικές ισορροπίες. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για 13ο μισθό, για 13η σύνταξη. Εμφανίζεται πιο προωθημένο, θα έλεγα, στο οικονομικό του πρόγραμμα. Εκεί παράδοξο, θα μπορούσε να υπάρξει. Ναι, παράδοξο, αλλά συμβαίνει.
2: Ναι, συμβαίνει.
0: Ίσως στο πλαίσιο του ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Θα μπορούσε λοιπόν εκεί να υπάρξει ένας διάλογος και μια πιθανή προσέγγιση. Θα μπορούσε η Νέα Αριστερά, να το πω έτσι, να είναι η αριστερή πτέρυγα μιας τέτοιας συμμαχίας.
2: Θα σας απαντήσω με έναν τρόπο που θα ενδεχομένως θα διευκολύνω και τις επόμενες ερωτήσεις, έτσι αν πηγαίνουν άλλοι συντότα. Θα σας πω το εξής. Για εμάς ως Νέα Αριστερά, το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Όχι απλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες λαμβάνονται υπό την, που έχουν ας πούμε τη στροφή αυτή τη συνολικότερη της πολιτικής προς τα δεξιά. Επομένως χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς. Χρειάζεται μια αριστερά η οποία να είναι ισχυρή και στη Βουλή και στην κοινωνία, που θα δίνει μάχη απέναντι στο καρτέλ ενέργειας, θα δίνει μάχη απέναντι στα φαντς και στους πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών, θα δίνει μάχη για να πέσουν τα ενίκια και για να μπει πλαφόν στα ενίκια, θα δίνει μάχη για να μειωθούν οι εξοπλισμοί, έτσι ώστε να δίνονται περισσότερα χρήματα στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι μια αριστερή πολιτική συνεκτική. Ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ελλάς δεν έχουν αυτή την αντίληψη στον πυρήνα της πολιτικής τους. Θέλουν να επαναλάβουν στην πραγματικότητα με διαφορετικές αποχρώσεις. Το αναγνωρίζω. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή που θα εφάρμοζε ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Με διαφορετικές αποχρώσεις όμως εντάσσονται σε μια συνολικότερη προσπάθεια διαχείρισης μιας ανασφάλειας, μιας καθημερινότητας η οποία στην πραγματικότητα θα οδηγεί τους πολίτες να τελειώνει ο μισθός τους πριν τελειώνει ο μήνας.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι λοιπόν με τους παλαιούς σας συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Δούρου, τον Παπά, τον Μπολάκη.
2: Θα σας απαντήσω τώρα.
0: Ειδικά τώρα που δεν υπάρχει εκεί ούτε Κασελάκης ούτε Τσίπρας.
2: Θα σας απαντήσω συνολικά για την αριστερά, αν μου επιτρέπετε, για να βάλω μέσα.
0: Ναι, πάντως χθες ο κύριος Βαρουφάκης που τον είχαμε εδώ, όταν τον ρώτησα για τη Νέα Αριστερά, ενώ καταλαβαίνω ότι κοντά σας νιώθει ψυχικά πιο καλά, θεωρεί ότι φιλοξενεί η Νέα Αριστερά πολλούς από εκείνους που υπέγραψαν μνημονιακές ρυθμίσεις, που έπαιξαν ρόλο στην αλλαγή του νοήματος του δημοψηφίσματος κλπ.
2: Βεβαίως, θα σας απαντήσω συνολικά. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό.
3: Energy 94,2. 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40 επί 40, 95 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99.

0: Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόρι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
1: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy 94,2 FM.
2: Νομίζω ότι συμμερίζονται έστω και ψήγματα από αυτό το οποίο λέω. Ότι σε μια συνθήκη πραγματικά όπου οι ανισότητες, η οικολογική καταστροφή, ο πόλεμος φαντάζουν ως κανονικότητα, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πολιτική δύναμη που να λέει ότι ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι κανονικά.
3: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι κανείς δεν θέλει να συνεννοηθεί με κανέναν.
2: Όχι,
3: αυτό είναι
2: θέλουμε,
3: το συμπέρασμα.
2: Εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε.
3: Και η Νέα Δημοκρατία λογικό είναι να κάνει πάρτι από αυτή την εικόνα.
2: Θεωρούμε ότι και οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια συνεννόησης, γιατί οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θεωρώ ότι σε αυτή τη συνθήκη, όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και υπάρχει και ένα ιστορικό επίγον, όλοι και όλες θα συναισθανθούμε τις ευθύνες μας και θα καταφέρουμε να δώσουμε τη μάχη με ενότητα για να υπάρχει ισχυρή αριστερά την επόμενη μέρα στη Βουλή και στην κοινωνία. Ως Νέα Αριστερά, αυτό θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να κάνουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με αξιοπρέπεια. Με τις μικρές μας μεν δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον με αξιοπρέπεια στο λόγο και στις θέσεις μας.
3: Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Το ερώτημα είναι γιατί όχι Νέα Αριστερά. Εμείς λέμε στον κόσμο να στηρίξει τη Νέα Αριστερά για να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα όλες αυτές τις συνθήκες.
3: Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα προς ανακύκλωση και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων, τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314-405300. 2314-405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της Ανακέμ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντάς σας τα χέρια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.
4: Real FM.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό έως Πανόρμου. Στην Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Μεσογείον, Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Παράλληλα, μειώνεται κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και κατά 10 λεπτά η αμόλυβδη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της διημερού συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN. Ο κόσμος βιώνει άγχος και ανασφάλεια, δήλωσε πριν λίγο στο σταθμό μας ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης, επισημένοντας ότι Πασόκ και Ελλάς ενδιαφέρονται μόνο για το ποιος θα έχει τη δεύτερη θέση. Ένα νεκρό στη Ρόδο άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε Σκιάθο και Σκόπελο άρχισε η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον πρωταγωνιστή Γιάννη Αντετοκούμπο σημείωσε 20 πόντους με 15 rebound και 9 assist, οι Miami Heat νίκησαν με 144-128 τους Brooklyn Nets στο προτελευταίο φιλικό τους παιχνίδι πριν την έναρξη του NBA. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη? Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα ξέρω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά εγώ στο ποντίκι σήμερα, πάνω από τον τίτλο που είναι πολύ πετυχημένο, στο μαρτύριο της Σταγόνας για τα μέτρα, πάνω από τον τίτλο, το κουμπί το έχεις πατήσει καταρχήν. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαι.
0: Καλημέρα. Εδώ είμαι. Πάνω από τον τίτλο του ποντικιού είναι για μένα το ορφάνεψαν οι πίστες, το οποίο είναι μαγική ατάκα, και το άνθρακας ο Αργυρός που έχεις βάλει να λέει ο Μητσοτάκης
1: πολύ καλό.
0: Πίσω από την Κιλφόιλ.
1: Τα παιδιά που κάνουν τα σκίτσα έχουν πάντα καλές ιδέες.
0: Άνθρακας ο Αργυρός. Άνθρακας.
1: Ο οποίος δεν κατάλαβε και τίποτα, λέει, δεν ξέρω τίποτα. Λέει κάπου κάτι δήλωσε φεύγοντας και αυτός. Τι να πει και αυτός ο φουκαράς.
0: Σύνοδος κορυφής σήμερα.
1: Ναι. Είπε διάφορα. Σήμερα σ' άκουσα,
0: Θα κάνει. Ήμουνα... θα κάνει τίποτα η Ευρώπη, κατά τη γνώμη σου.
1: Ναι, σ' άκουσα και αυτά. Είπε για τα καλώδια, είπε διάφορα. Έχουμε διάφορα εδώ να σου πει.
0: Έχουμε πολλά θέματα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε αντίδραση των 7 πλουσίων χωρών, οι οποίες σου λένε εμείς δεν. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει η τρίτρα διαφυγής ένα δις να τη διοχετεύσει σε επιδόματα. Αυτό είναι και ο τίτλος ο δικός μας σήμερα, το Σταγόνα, με την έννοια ότι έχει δρόμο μπροστά ακόμα η ακρίβεια. Εδώ που τα λέμε, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί σε κάποιους, τουλάχιστον να το πω εγώ, να μην αρέσει, ότι αυτά που δώσανε για τα επιδόματα είναι σημαντικό. Είναι κοντά περίπου αυτό που είπε ο Τσίπρας, έχει πει ένα 40 και είναι ένα 50 κάπου.
0: Ένα 55.
1: Ναι, και επίσης υπάρχει και μια συνέχεια. Θα εξετάζεται αυτό κάθε 15 μέρες, ένα μήνα, ανάλογα πώς πάνε τα πράγματα παγκόσμια και τα κέφια του Τραμπ και οι δηλώσεις που κάνει και τις αλλάζει κάθε εβδομάδα. Αυτό, άρα λοιπόν, η σύνοδος κορυφής σήμερα πρέπει να βγάλει κάτι, γιατί έχουμε πάντως μια επιφύλαξη. Γιατί είναι και οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα, και η Ιταλία και η Γερμανία και οι άλλες χώρες.
0: Σωστό. Πάμε να ακούσουμε, Αντώνη, τι δήλωσε πριν από μερικά λεπτά, 3-4 λεπτά, ο Πρωθυπουργός, εισερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής για το θέμα της ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο, αν θα υπάρξει λευκός καπνός, να το πω έτσι, κάποιο θετικό αποτέλεσμα από την Σύνοδο Κορυφής. Για το καλώδιο τι βλέπεις, Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις και το κουμπί πριν ποντίσεις το καλώδιο?
1: Εμπότισα το κουμπί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και θα ρωτήσουμε και τους καλεσμένους, αλλά οι έρευνες που θα διεξάγει η γαλλική εταιρεία είναι εντός χωρικών υδάτων. Σωστά, το έχω καταλάβει?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τις ξανακάνουμε αφού είχαμε ανακοινώσει ότι είχαν τελειώσει με την τελική εταιρεία?
0: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Πολύ εύστοχη η επισήμανση.
1: Είχε ανακοινωθεί
0: πολύ
1: τότε.
0: Πολύ εύστοχη, ότι έγιναν.
1: Τέλειωσαν έρευνες, ευχαριστώ. Ναι. Γιατί ξανακάνουμε έρευνες εκεί?
0: Μήπως αλλάζει ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο?
1: Όχι, μήπως καθυστερούμε γενικώς να
0: κάνουμε. Όχι, εγώ λέω μήπως αλλάζει και ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο.
1: Δεν ξέρω. Είναι
0: ένα ερώτηση
1: ζήτημα.
0: Κάνω. Δεν έκανε εσύ μία, να μην κάνω κι εγώ μία μετά?
1: Αυτό είναι το ένα. Αλλά θέλω να σε πάω σε κάτι πιο. Στην αρχή κάνουμε τα πιο κόζι και μετά μπαίνουμε στα ζευγαρά. Αυτή η δήλωση του Ανδρουλάκη λοιπόν.
0: Ποια από όλες?
1: Χθες έκανε μια δήλωση στο Sky.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο αρχηγός, διαβάζω επιλέξεις,
0: του πρώτου κόμματος,
1: του πρώτου κόμματος
0: θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Θα είμαι πρωθυπουργός. Και λέω, δύο είναι οι εξηγήσεις που δίνω.
0: Εννοεί δηλαδή όποιος από τους δύο, από εκείνον και από τον Τσίπρα, φαντάζομαι.
1: Όχι, για το Μητσοτάκη.
0: Το Μητσοτάκη εννοεί.
1: Γιατί, κάνει εξαίρεση το Μητσοτάκη. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Πρώτος αυτός, θα είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω Τσίπρα την ερμηνεία σου, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχει την ιστορία του στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, την κεντροαριστερά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε,
1: λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω ότι
0: θεωρείς ότι ο αρχηγός του Πασόκ εννοεί το Μητσοτάκη, όταν λέει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα γίνει πρωθυπουργός?
1: Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, ρε Νίκο. Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, λέει. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τι κάνει με αυτό ο Ανδρουλάκης? Πρώτον, λέει, παιδιά, ακούστε να δείτε. Λέτε διάφορα σενάρια ότι το Πασόκ, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον που θα πάρει τη θέση του, άμα δεν θέλουν το Μητσοτάκη οι διάφοροι συνεταίροι. Λοιπόν, σας λέω εγώ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και αυτός. Είναι αυτός υποψήφιος πρωθυπουργός. Κόβει τα σενάρια. Γι' αυτό βλέπω και σήμερα κάποιες διαμαρτυρίες από διαμαρτυρίες.
0: Ακόβει τα σενάρια ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με άλλον πρωθυπουργό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λες.
1: Ναι, και τι κάνει με αυτό? Έχει και δεύτερη ανάγνωση που τον ωφελεί εκλογικά. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας λέει ότι κοιτάξτε το Πασόκ, με έναν τρόπο, με Ανδρουλάκη, με Ανδρουλάκη, μπορεί να πάει με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον που μπορεί, αν ο Μητσοτάκης δεν τον θέλουν. Άρα συγκρατεί ψηφοφόρους που ο Τσίπρας θέλει να εισπράξει από εκεί με αυτήν την άποψη ή με αυτή την διατύπωση που μπορεί να κάνουν και στελέχη εκεί. Πού χάνει Ανδρουλάκης με αυτό? Ενδεχομένως σε κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από την Νέα Δημοκρατία και γενικώς και θέλουν να πάνε εκεί για να υπάρξει συγκυβέρνηση. Αυτό τον κόσμο τον χάνει, γιατί βλέπει ότι εμείς δεν αμφισβητούμε ότι ο αρχηγός του πρωτοκόμματος, είτε είμαι εγώ που πιστεύω θα είμαι πρώτος, λέει ο Νίκος, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, αυτός θα είναι. Άρα τα σενάρια με άλλον αρχηγό, ο Νίκος λέει τον Πασόκ δεν τα βλέπει.
0: Τα καίει. Τα καίει.
1: Τα καίει.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Να και μια καλή ερώτηση αυτή που θα του κάνουμε με βάση το σχόλιο του Αντώνη. Και στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι δηλαδή εκεί στις Βρυξέλλες και θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στη μέρα, Όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο Box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια, μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανική στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, και μάλιστα με δύο περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, και το Drive, το απόλυτο περιοδικό αυτοκινήτου για όσους αγαπούν τους τέσσερις τροχούς. Στο InStyle, Μαρία Μπεκατόρου, Γρηγόρης Βαλτινός και Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά, μόδα και στυλ που ξεχωρίζει. Ενώ στο Drive δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και βέβαια το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, είναι στην Κυριακάτικη Real News. Προσφορά το Παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Εδώ ο Κωνσταντίνος Νεστορίδης μας έχει στείλει το εξής μήνυμα. Να σας βοηθήσω, γράφει. Ανακοινώθηκε πως στα σημεία που έκανε τις έρευνες στο ιταλικό πλοίο δεν θα ξαναγίνουν έρευνες. Επίσης ανακοινώθηκε πως όλα θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά. Δεν αλλάζει. Αφού λοιπόν θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά και εκεί έχει γίνει έρευνα, γιατί ξαναγίνεται σε άλλα σημεία?
1: Ένας άλλος μου
0: Κωνσταντίνε,
1: λέει εδώ,
0: αν μπορείς να μας βοηθήσεις και με αυτό
1: λίγο, παραπάνω,
0: λίγο παραπάνω για να καταλάβουμε.
1: Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ, λέει, το καλώδιο, λέει, θα πάει μήπως, λέει, μέσω κυθύρων και θα κόψει τον δρόμο κάτω από τη Μάλτα. Άμα είναι έτσι, να παίρνουμε το ρεύμα με βαπόρι, με δρομολόγια, θα είναι φτηνότερο. Δεν θα έχουμε και φασαρία. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μάντζο.
0: Όχι ακόμη, τον ψάχνουμε. Ελπίζω να τον έχουμε σε ένα λεπτό. Ναι. Μάλλον το είχε ξεχάσει, γιατί τον πήραμε και μας είπε πάρτε με πάλι σε ένα λεπτό.

0: ευκαιρία να σας ενημερώσω για ένα συνέδριο που έρχεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Ο τίτλος του συνεδρίου: Next is Now και Dam Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στην Έγκλης Απίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
5: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.
8: Και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
9: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
16: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, δήλωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις Βρυξέλλες. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Πρεμιέρα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Περισσότερα στο real.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά ενεργειακών και πυρηνικών υποδομών του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Γεωργοκομείου Αθηνών, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στην συνέντευξή μας με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Anakem.gr. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα?
1: Να κάνω το επόμενο ερώτημα.
0: Για πες. Γιατί γελάς?
1: Λοιπόν, λέω,
0: θα ρωτήσεις πονηριά, φαίνεται από το ύφος.
1: Όχι. Εντάξει, το έκανες πριν το πιο καθαρό εσύ, αλλά ήταν καθαρή η απάντηση, οφείλω να πω.
0: Ναι, ήταν καθαρή η απάντηση. Κοφτή και καθαρή.
1: Ωραία. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις χθες. Σχολιάζαμε τον Νίκο. Μία θα έχει το βράδυ και της Μάρκ ο Νίκος στον Αντένα, στο Δελτίο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ελαφρά άνοδο. Έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι καλπάζεται. Ελπίζεται βέβαια στην πρώτη θέση, αλλά είστε ακόμα χαμηλά. Και έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα με την κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος είναι πιο επιθετικός στις δηλώσεις, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό. Σας κάνει καλό αυτό? Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω.
2: Λοιπόν, καταρχάς, έχω πει πολλές φορές και όταν είναι πιο ευμενή αλλά και πιο δυσμενή τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μετρήσεις της στιγμής, φωτογραφίες της στιγμής που πρέπει να αναλύονται. Δεν τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, πρέπει να αναλύονται και να βλέπουμε τάσεις. Εγώ επίσης για τον καλπασμό πρέπει να σας πω ότι γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η πρόοδος και η σταδιακή αλλά γενναία αύξηση και όχι οι εκρήξεις. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει το ασανσέρ, πολλές φορές φτάνει κάπου που κάνει λάθος. Καλύτερα να πηγαίνεις από τις σκάλες και να πηγαίνεις με σταθερό αλλά αποφασιστικό ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά στην αναμέτρηση με το κόμμα Ελλάς, είναι κάτι το οποίο πρέπει μάλλον.
0: Βέβαια, με το ρυθμό που ανεβαίνετε τη σκάλα για να φτάσετε στο να γίνετε πρώτο κόμμα.
2: Μου το έχετε κάνει τηλεοπτικά, το θυμάμαι.
0: Φοβάμαι ότι θα είστε σε βαθιά γεράματα, κύριε Μάντζο.
2: Να μην το αφήσω αυτό αναπάντητο, μάλλον. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κατζηνικολάβη, ότι είστε έμπειρος, ότι στην πολιτική η συνέπεια και η αφοσίωση και η σταθερότητα ανταμείβονται στο τέλος της ημέρας και κάπου τα μαθηματικά υποχωρούν για να έρθει μια άλλη επιστήμη που είναι η ψυχολογία και μάλιστα η πολιτική ψυχολογία. Όταν οι συμπολίτες μας δουν, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι ένα κόμμα το οποίο σταθερά ενισχύεται, σταθερά μένει στο δρόμο του και κερδίζει σε αξιοπιστία, θα το εμπιστευτούν και στη συνέχεια η πολιτική ψυχολογία είναι αυτή η οποία θα δώσει τις συνθήκες της ανατροπής, την παράσταση ανατροπής και θα τη διαμορφώσει. Θα αρχίσει δηλαδή από την αριθμητική πρόοδο η γεωμετρική πρόοδος. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δική μου πρόγνωση και εδώ θα είμαστε να το δούμε αν θα έχω δίκιο ή όχι στο τέλος της ημέρας. Τώρα, για την αντιπαράθεση με το κόμμα Ελλάς, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσουμε τους συναδέλφους από εκείνο το κόμμα. Εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν μας αφορά η μικρή αναμέτρηση της δεύτερης θέσης, ο μικρός τελικός, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Δεν μπαίνουμε στην πολιτική για αυτό. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Πολιτική αλλαγή θέλουμε να φέρουμε με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Άρα θα πρέπει μάλλον οι συνάδελφοι του κόμματος Ελλάς να απαντήσουν γιατί έχουν επιλέξει να στοχοποιήσουν και να αναγνωρίσουν πιο σωστά ως πολιτικό τους αντίπαλο ή έστω ανταγωνιστή, το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω μια συστηματική προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες μικρού τελικού. Επιμένω ότι αυτό δεν είναι προς το.
1: Καλά, ανταγωνιστή μπορεί να σας έχουν.
2: Ασφαλώς. Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν και τι είμαστε όμως. Απ' τη μία δεν είμαστε όμορος χώρος, στην άλλη είμαστε όμορος, στην άλλη είμαστε δυνητικός συνεταίρος, στην άλλη είμαστε ανταγωνιστές.
1: Καλά, έχετε σούρι και εσείς στο Τζίπρα εκεί τα απίστευτα. Όχι βέβαια υβριστικά, αλλά πολιτικά με σκληρές φράσεις.
2: Σωστή διάκριση. Εμείς δεν είπαμε ποτέ βλάκα τον κύριο Τσίπρα, ούτε το είπαμε, ούτε το νοήσαμε ποτέ. Έτσι πρώτον. Δεύτερον, εμείς στον κύριο Τσίπρα δεν σέρνουμε κάτι, δεν σούρουμε κάτι. Εμείς φέρνουμε στην μνήμη των συμπολιτών μας αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα, αλλά και τις αστοχίες και τις παραλήψεις της αντιπολίτευσης Τσίπρα. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, κύριε Δελατόλο, να ακούω συνεχώς τους καλούς συναδέλφους του κόμματος Ελλάς να λένε ότι επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας επειδή 3 χρόνια είχαμε κενό στην αντιπολίτευση. Πρώτον, δεν υπήρχε κενό. Αν δούμε τα πεπραγμένα και τις επιτυχίες της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο, με τις υποθέσεις που ανέδειξε, με τις παραιτήσεις υπουργών που προκάλεσε, αλλά και με τις προτάσεις και λύσεις, πολλές από αυτές γίνονται δεκτές για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Αλλά δεύτερον, ακόμα και αν υπήρχε κενό, εγώ λέω για λόγους εργασίας, υπόθεση εργασίας, να την κάνουμε αυτή την υπόθεση. Ακόμα και αν υπήρχε κενό, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι βουλευτής 2,5-3 χρόνια τώρα, και δεν έχει πάρει το λόγο στη Βουλή να μιλήσει ποτέ ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για το κόστος ζωής, ούτε για τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα, τότε δεν μπορεί να μιλά για κενό. Είναι κομμάτι του προβλήματος, αν μη τι άλλο.
0: Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Ένα για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, και μετά ένα για το καλώδιο.
2: Κοιτάξτε, για τα ζητήματα των μέτρων, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε στη Βουλή και υποτύπων διατάξεων για να τοποθετηθούμε επ' αυτών. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται, και επιμένουμε σε αυτό, δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η μεν πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προς τιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζεται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Καλώδιο για να κλείσουμε.
2: Πολύ σύντομα, το έχουμε πει πολλές φορές, ευρωπαϊκό έργο, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, οφείλει και πρέπει να ποντιστεί και να ολοκληρωθεί, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους, αλλά και γεωπολιτικούς. Δεν πρέπει η χώρα, που δεν είναι, να επιτρέψει στην Τουρκία να εφαρμόσει επί του πεδίου το παράνομο και ανυπόστατο Τούρκο Ολυμπικό Μνημόνιο του 2019, και δεν πρέπει να υποχωρήσει κανείς ξανά, όπως ομολογήθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη στην Κάσο το 2024. Είναι ένα έργο το οποίο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, οφείλει και πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες και γνωστοποιήσεις.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μάντζο. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για την ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διερεμένη σε 2 στρατόπεδα και πάλι η Ένωση, κοινή απάντηση και δημοσιονομική ευελιξία ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύνδεση με Βρυξέλλες. Την απάτη του αιώνα με λία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ κατήγγειλε η ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και της άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Κρύο, κρύο, καιρός για...
17: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellow της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
16: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
17: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
18: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Αντώνη, κάτι ήθελες να πεις πριν πάμε στον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασίλειου, που είναι στις Βρυξέλλες.
1: Ωραία. Έχουμε ανεβάσει στο Boutique GR τώρα ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό του Δημήτρη Τάκη, το οποίο λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Καραμαλής, μιλώντας σε συνομιλητή του, είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε της οικογένειάς μου. Δεν θα υπάρξουν νέες κοινές μας εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς θα κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος.
0: Μάλιστα. Σοβαρή παρέμβαση και σημαντική. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Επιτυχία του Δημήτρη Τάκη και του Ποντικού GR. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είστε Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι, Υπουργέ?
19: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
19: Βρυξέλλες, πριν από λίγο ξεκίνησε η σύνοδος που εμείς, όπως γνωρίζετε. Επομένως, το διήμερο είναι γεμάτο με βαριά ατζέντα που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη.
1: Θα έχουμε καλά νέα? Τι εκτίμηση μπορεί να υπάρξει σε σχέση με τις συμμαχίες, με τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν οι λεγόμενες πλούσιες χώρες του Βορρά για τη στήριξη των νοικοκυριών του Νότου εξαιτίας της ακρίβειας και της ενέργειας, του κόστους ενέργειας?
19: Κοιτάξτε, γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός έχει προσέλθει μια συγκεκριμένη πρόταση. Και αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές βόρειες χώρες οι οποίες όχι μόνο είναι φιδωλές, αλλά δεν έχουν την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει εμείς. Θα πω πάρα πολύ απλά. Εμείς σήμερα έχουμε δημοσιονομικό χώρο, χάρη στον οποίο μπορεί η κυβέρνηση και προσφέρει μέτρα στήριξης. Έχουμε φτάσει ήδη τώρα σε εκατομμύρια στην ενεργειακή κρίση. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πλουσιότερες ημών στο Βορρά, δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει σκεπτικισμός. Εμείς λοιπόν τι ζητούμε σήμερα? Να υπάρξει στα συμπεράσματα ειδική πρόβλεψη που θα αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης κοινών ευρωπαϊκών μέτρων στον τομέα της ενέργειας και να υποχρεώσει την Κομισιόν να επανέλθει σύντομα με συγκεκριμένες προτάσεις. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα, συμφωνείτε νομίζω και εσείς σε αυτό, άρα απαιτεί συλλογική αντίδραση. Και επειδή πολλής λόγος έχει γίνει στην Ελλάδα αναφορικά με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, θέλω να είμαι ξεκάθαρο στο εξής. Πολύ σωστά η κυβέρνηση ζητά δημοσιονομική ευελιξία. Διότι αν δεν χαλαρώσει η ροφή δαπανών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος για πολλές ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργηθεί αυτό το οποίο αποκαλούμε έλλειμμα. Λοιπόν, είναι αναγκαίο η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να δει την ευελιξία αυτή και εύχομαι και ελπίζω μέχρι τα συμπράσματα να οριστικοποιηθούν αύριο το απόγευμα να υπάρχει αυτή η πρόνοια που θα υποχρεώνει την Επιτροπή να επανέλθει με συγκεκριμένες αυτές προτάσεις που θα έχουν ένα σαφή στόχο.
0: Βέβαια, να, κύριε Χατζηβασιλείου, πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, μας είπε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα ότι έχει τρόπους η κυβέρνηση και χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη, χωρίς την ρήτρα διαφυγής να αντιδράσει σε αυτό που συμβαίνει, μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας τα υπερέσοδα που έχει από τον ΦΠΑ. Τι λέτε?
19: Απαντώ λοιπόν το εξής, ότι επειδή έχουμε δημοσιονομικό χώρο γιατί υπήρξε συνετή οικονομική διακυβέρνηση από τον Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, μπορεί η κυβέρνηση και στηρίζει με πολλούς τρόπους τους πολίτες. Υπενθυμίζω, έχουμε δαπανίσει και πολύ σωστά τουλάχιστον ένα δις για την ενεργειακή κρίση. Όμως, όταν πας να δημιουργήσεις ένα νέο εργαλείο στήριξης που θα έχει, αντιλαμβάνεσαι, μεγαλύτερο εύρος, δύο είναι οι τρόποι σου. Είτε στον προϋπολογισμό μεταφέρεις πόρους από μία δαπάνη στην άλλη, δηλαδή να το πω πολύ απλά, από κάπου πρέπει να κόψεις για να τα εξοδεύσεις τα άλλα στην άλλη χρήση, ή διαφορετικά προσπαθείς να δημιουργήσεις νέα χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα νέα χρήματα για να μπορέσουν να εγγραφούν σωστά δεν πρέπει να προσμετρώνται στις δαπάνες που πιθανόν να προκαλέσουν έλλειμμα. Αυτή είναι η απλή πραγματικότητα. Εφόσον στην Ευρώπη έχουμε πλαίσιο συμφωνημένο, οφείλουμε και εμείς να κινούμαστε εντός αυτού. Και λέμε να χαλαρώσει η οροφή δαπανών και να υπάρξει σαφές πλαίσιο ώστε συλλογικά η Ευρώπη να μπορέσει να δώσει σταθή μέτρα.
1: Έχετε μια εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, τι ποσό μπορεί να εξοικονομηθεί μέσα από αυτή την ευελιξία, ούτως ώστε να δούμε αν είναι και κάπως επαρκές να βοηθήσει την...
19: Κύριε Δελατόλα, αυτή τη στιγμή εμείς λέμε να μπουν στα συμπεράσματα, όπως σας είπα, ευελιξίες και πρόσθετα μέτρα για να στηριχθούν στις πολίτες μας και επικαιρείς σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς να έχουμε δει προτάσεις που θα αποδεχόταν η Κομισιόν ως βάση συζήτησης, κάθε πρόβλεψη θα ήταν, αντιλαμβάνεστε, πολύ επισφαλής. Εκείνο όμως που έχει εξίσου σημασία είναι η ελληνική εξαίρεση. Θυμίζω πριν από μερικές ημέρες είχαμε από την Κομισιόν μία αποκλειστικά για την Ελλάδα απόφαση, η οποία μας δίνει εθνική ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αυτές λοιπόν οι επενδύσεις σίγουρα θα φέρουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι βραχυπρόθεσμες. Ένα δις ενεργειακές επενδύσεις σημαίνει, για παράδειγμα, βελτιώνω τα δίκτυά μου, κάνω περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνω τις συνθήκες, κάνω μπαταρίες, πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην αποθήκευση ενέργειας. Άρα λοιπόν, μέσω πρόθεσμα, μειώνω το κόστος. Και αυτή η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης με ουσιαστικά επενδύσεις άνω του ενός δις για ενεργειακή θωράκιση και αθεκτικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανένας. Όμως για όλα αυτά συνδέονται με τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κύριε, με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ζητάμε και αυτό σήμερα και αύριο εδώ στις Βρυξέλλες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση προσέρχεται με μια σταθερή θέση που λέει ότι είμαστε εναντίον οριζόντιων περικοπών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θέλουμε ισχυρή χρηματοδότηση στις παραδοσιακές πολιτικές, δηλαδή συνοχή, αλληλεία, αγροτική πολιτική. Αυτές οι πολιτικές που έχουν στηρίξει την ευρωπαϊκή κοινωνία επί δεκαετίες πρέπει να έχουν ισχυρή χρηματοδότηση, διότι έτσι θα γίνει πιο ανθεκτική κοινωνία. διαφωνούμε με τους βορείους εταίρους μας, διαφωνούμε και με την Ιρλανδική πρόταση που κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο. Να σας δώσω μόνο δύο στοιχεία, τρία και θα καταλάβετε. Προτείνεται αυτή τη στιγμή μείωση στην άμυνα 13%, προτείνεται μείωση στους πόρους ανταγωνιστικότητας 13-14% και προτείνεται μείωση στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας 35%. Τι θα πει δηλαδή η Ευρώπη αν αυτή η πρόταση.
20: Energy 94,2.
21: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
22: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
23: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
24: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
25: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
26: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
21: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
27: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
28: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
30: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40 επί 40, 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
10: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
0: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Energy 94,2.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές.
9: 31 31676.
8: Η ώρα

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για το σοβαρό περιστατικό στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίο, όπου παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι μαθητή πρώτης Λυκείου, μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕΜΕ Λαγκαδανίας Παναγιώτης Χίντας στην Ανά Θεοδωροπούλου για τον Energy 94,2. Ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογίου, με τον τραυματισμό του ευτυχώς να μην είναι σοβαρός. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση του σχολικού κτηρίου, στα προβλήματα συντήρησης που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, είχαν επισημανθεί, αλλά και στις ευθύνες των αρμοδίων φορέων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό επαναφέρει με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών μονάδων και της ανάγκης για ουσιαστικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία όλων όσοι βρίσκονται καθημερινά στις σχολικές αίθουσες. Σήμερα, για το λόγο αυτό, οι μαθητές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη.
2: Είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε μεγάλη ανησυχία, γιατί πλέον τα κτίρια αρχίζουν και καταραίουν. Έτσι, τι άλλο να πούμε, όταν βλέπουμε παράθυρο να φεύγει μόνο του, έτσι, ούτε από αέρα, ούτε από βροχή, οτιδήποτε. Τα κτίρια στο Δήμο Μεσολογίου τουλάχιστον, τα περισσότερα σχολεία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω, καταρχήν δεν έχουν οικοδομική άδεια. Μπαίνουμε, δεν ξέρουμε ποιανού ευθύνη λειτουργούν. Λειτουργούν με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη εμάς που μπαίνουμε μέσα, λειτουργούν με ευθύνη των μαθητών, με ευθύνη των γονέων. Δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλεια επίσημη από το κράτος.
1: Σφοδρή κριτική για την υποστελέχωση του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου Αγρινίου και τον διαγωνισμό για την εξαποστάσεως γνωμάτευση ακτινολογικών εξετάσεων για τουλάχιστον 10 ημέρες το μήνα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 149.000 ευρώ για ένα έτος, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Ετωλακαρνανίας. Πώς είναι δυνατόν να δαπανώνται σχεδόν 150.000 ευρώ για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ενός μόνο τμήματος, όταν οι χαμηλές αποδοχές, οι εξαργητικές συνθήκες εργασίας και η έλλειψη κινήτρων δυσκολεύουν την προσέλκυση και την παραμονή γιατρών στο δημόσιο σύστημα, ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στελέχη της υπηρεσίας πραγματοποίησαν ελέγχους στις εργασίες καθαρισμού στο ρέμα στο δρυμό του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, ενισχύοντας την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η διοίκηση του νοσοκομείου Κεφαλινίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάθεση 48.000 ευρώ δωρεά της Πινελόπης Καμήλου, την οποία ευχαριστεί ιδιαιτέρως δημοσίως, αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση 4 νέων ειδικευόμενων γιατρών με σκοπό την απασχόλησή τους στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα δωρεά αφορά 2 ειδικευόμενους γιατρούς ειδικότητας παθολογίας και 2 ειδικευόμενους γιατρούς ειδικότητας γενικής χειρουργικής. Για καθέναν από τους 4 ιατρούς προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 12.000 ευρώ για χρονικό διάστημα ενός έτους, με μηνιαία καταβολή στο τέλος κάθε μήνα του ποσό των 1.000 ευρώ, με τη συνολική δωρεά να ανέρχεται σε 48.000. 10 συλλήψεις για κατοχή ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τριήμερο σε Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία στο πλαίσιο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ήπειρο. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι οι 5 από τους 10 συλληφθέντες είναι ανήλικοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Στα Ιωάννινα συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις ενός άνδρα, μιας γυναίκας, ενός ανήλικου αλλοδαπού και 3 ανήλικων Ελλήνων. Στη Θεσπρωτεία συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία ανήλικη. Ο Δήμος Μεσολογγίου ενημερώνει ότι κατά την εξέλιξη των εργασιών οδοποιίας που πραγματοποιούνται στην κεντρική οδό έμπροσθεν του ιστορικού τείχους του κήπου των Ηρών, διαπιστώθηκε ανάγκη πρόσθετων τεχνικών παρεμβάσεων που αφορούν το έργο του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους. Για το λόγο αυτό, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο και ώρα 8 και 4 το βράδυ επίσημη τελετή εγγενείων και παρουσίαση του έργου στο κοινό. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, αναβάλλεται και η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Φιλελλήνων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ίδια μέρα στις 7.30 στην είσοδο του κήπου των Ηρώων. Οι νέες ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση. Στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου μίλησε ο φιλόλογος και συγγραφέας Αθανάσιος Σαρδέλης με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο. Μια ξεχωριστή λογοτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στις μνήμες, στις εμπειρίες και στις διαδρομές της ζωής πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πόλη με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του φιλόλογου. Με τίτλο «Τα δύσκολα που έγιναν σταθμοί» και υπότιτλο «Μνήμες και διαδρομές μιας ζωής». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος.
3: Το βιβλίο

0: αυτό γράφτηκε σε μια περίοδο 4 ετών. Ο τίτλος είναι όντως αποκαλυπτικός και ισχύει επακριβώς στη σημασία του και στους προσδιορισμούς του. Είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, αλλά όχι μόνο. Με αφορμή την προσωπική μου έτσι, αυτοβιογραφία, αυτοβιογραφώ, τολμώ να αυτοβιογραφήσω μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων των δεκαετιών 70 και 80. Για την εποχή μας τα δύσκολα, κάθε μορφής δυσκολία, κοινωνική, οικονομική, προσωπική, οικογενειακή, αποτελούσε για μας αφορμή να σταθούμε και να δουλέψουμε περισσότερο. Γι' αυτό συχνά, ας πούμε, λέω και στους μαθητές μου και στους φίλους μου δίπλα ότι η ανάγκη είναι η μητέρα του πολιτισμού και αυτή η ανάγκη των δυσκόλων που περιγράφω στο βιβλίο μας εκπολίτησε, μας έδωσε αφορμές και δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ξεφύγουμε από τα πλαίσια των δυσκολιών και να κάνουμε έναν άλλον πολιτισμό, μια άλλη, να απογειωθούμε, όπως λέω συχνά εγώ σε εισαγωγικά, ως γενιά.
1: Ο Μιχάλης Ματσούκας, διαιτητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβίας, ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει την αναμέτρηση Πανετολικός Ολυμπιακός την Κυριακή για την 7η αγωνιστική. Βοηθή του θα είναι η Πάτρας Κενταβέλα, αμφότερη της ΕΠΣ Μακεδονίας. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης Κοζάνης, στο ΒΑΡ Ιβεργέτης Αρκαδίας και Μόσχουλας Ιθίου. Αύριο Παρασκευή επιστρέφουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι βροχές με τη θερμοκρασία έως 22 βαθμούς και τους ανέμους έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχοπτώσεων στην Ετωλοκαρδανία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
2: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40 επί 40 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Δύσκολη εποχή.

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Energy 94,2.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45, και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
9: Όμορφος
0: κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
14: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
15: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
16: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
17: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: έκθεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλιτά.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της Bitula. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του

0: ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
2: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα, με την ενεργειακή κρίση να διχάζει τους Ευρωπαίους ηγέτες και με τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων να λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη κρίσιμη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, με κυρίαρχο θέμα την ενεργειακή κρίση. Χωρισμένα σε δύο στρατόπεδα εμφανίζονται τα κράτη-μέλη. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Κοινές πρωτοβουλίες ζήτησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
0: Πρεμιέρα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, παραμένει μεγάλη η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι.
1: Σχέδια για την πιθανή χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν επεξεργάζεται η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ. Αυτό αποκαλύπτει ρεπορτάζ του CNN.
0: Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ.
1: Την απάτη του αιώνα, μελία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και της άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής αρώνει η αστυνομία για να βρει τη διαδρομή των δραστών.
0: Τραγικός ο απολογισμός από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη χώρα μας, άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο.

0: Ρόδο, όπου το νησί μέσα σε λίγες ώρες έπεσε νερό που αντιστοιχεί σε ποσότητα 6 μηνών. Εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε έβια και σποράδες.
1: Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
0: Σκηνές χάους για δεύτερη μέρα στην Αλβανία. Τουλάχιστον 20 τραυματίες και δεκάδες συλλήψεις στις φοιτητικές διαδηλώσεις. Στις φλόγες παραδόθηκαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Την ίδια ώρα φουντώνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη.
1: Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην 11η θέση της κατάταξης η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς, στην 20η η ΑΕΚ με 3. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση την προσεχή Τρίτη στο Μάντσεστερ με τη City.
0: Η βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο απόψε στην πρεμιέρα του Conference League. Για το Europa League στην Γαλλία στις 10 το βράδυ, δύσκολα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν.
1: Και άστατος παραμένει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές. Σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανέμοι βόρεια έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Κολονό και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρα Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Μία ακόμα προσπάθεια σύγκλησης στο καυτό ζήτημα της ενεργειακής θωράκισης κάνουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, οι 27 εμφανίζονται για μία ακόμα φορά διαιρεμένοι ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει γίνει ο εφιάλτης των ευρωπαϊκών οικοκυριών. Οι ηγέτες των χωρών του Νότου ζητούν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, κάτι που απορρίπτουν τα βόρεια κράτη. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει στα συμπεράσματα της Συνόδου να συμπεριληφθεί πρόβλεψη που θα αφορά πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή.
4: Κόστος ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσαμε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Η διήμερη σύνοδος κορυφής Βαγγέλη Αρετέο θα ασχοληθεί με τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το μεταναστευτικό, το ουκρανικό. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, είναι η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη πρόσθετων μέτρων. Μέλη της Γυραιάς Ηπείρου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται την πίεση που ασκείται στους πολίτες.
5: Το Βασίλειο, οδεύουμε σήμερα για μια μετοπική σύγκρουση, όπως χαρακτηριστικά λένε πολλοί. τις Βρυξέλλες, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης ζητούν επίμονα μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης έκτακτων μέτρων. Χώρες του Βορρά επιμένουν και αυτές με πολύ στεναρό τρόπο σε μια αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων κανόνων, ενώ η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διατηρούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται κάποιες προσωρινές επιδοτήσεις, φορολογικές μειώσεις και φόροι στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση που στηρίζουν κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Γερμανία. Ωστόσο, δεν δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν όλα αυτά στο πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη, και γι' αυτό και η Κομισιόν από τη μεριά της εξετάζει ένα νέο μηχανισμό κοινών ενεργειακών αγορών, ενδεχομένως και για το πετρέλαιο, ώστε να γίνει και εκεί μια προσπάθεια μείωσης των τιμών της ενέργειας. Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί άμεση ανακούφιση με την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, Βασίλη, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να έρθουν σε ένα κοινό τόπο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι, όπως είπε και ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου, ακόμα και αν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στη Σύνοδο, δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή νέων μέτρων, διότι όπως όλοι θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης σε τεχνοκρατικό επίπεδο, κάτι που θα χρειαστεί εβδομάδες. Άρα, ακόμα και αν στο καλύτερο σενάριο, Βασίλη, έχουμε κάποια συμφωνία μάλλον αύριο τα ξημερώματα, και πάλι θα είναι μια συμφωνία πολύ μετρίων προσδοκιών και βεβαίως θα είναι μια συμφωνία που θα χρειαστεί πολύ καιρός για να εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Άρα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο χειμώνας και να μην έχει εφαρμοστεί ακόμα, Βαγγέλη Αρετέο, από ό,τι μας λες. Μια Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή κόντρα την οποία πληρώνουν στο τέλος οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπέρ της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση τάχθηκε από τις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μετήχε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
6: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως σκέπτονται και συσκέπτονται με στόχο την εξέβρεση κοινών λύσεων για την ενεργειακή κρίση, οι καταναλωτές έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς για να δουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και αυτό γιατί μπορεί οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και το αυξημένο επίδομα που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο να μείωσε αισθητά την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Απέχουμε ωστόσο πολύ από τα περσινά επίπεδα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς και φαίνεται, Δημήτρη, ότι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 200, 300, ακόμα και 400 ευρώ.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα Πέμπτη έχει ξεκινήσει τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και ουσιαστικά τα περισσότερα, όλα τουλάχιστον, όλα μάλλον τα πρατήρια καυσίμων θα ξεκινήσουν από αύριο να εξυπηρετούν τις πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει.
1: Αρχίζουν να δέχονται τα πρώτα αιτήματα και τις πρώτες παραγγελίες.
7: Τα έχουν δεχτεί, πρέπει να σου πω, αρκετές παραγγελίες, όχι μεγάλες, για λίγα λίτρα, 200 λίτρα, 300 λίτρα, 400 λίτρα, διότι όλοι οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί να δούνε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, διότι σήμερα έκανε πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά χρειάζονται και 2-3 ημέρες για να δουν οι καταναλωτές, να κάνουν την έρευνα αγοράς για να δουν τελικά από πού θα πάρουν
1: πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, θέρμανσης. Να εξηγήσουμε, επειδή λέμε από χθες ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι το 1,55 ευρώ, να εξηγήσουμε ότι αυτή δεν είναι μια ενιαία τιμή και δεν αφορά τους κατοίκους όλης της χώρας.
7: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Ελισάβετ, που πρέπει να πούμε. Μιλάμε για την μέση τιμή. Το 1,55 είναι μία μέση τιμή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος σήμερα να περάσει από ένα πρατήριο καυσίμων ή από όπου αλλού πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης και να δει 1,49, 1,50. Υπάρχουν αυτές τις τιμές. Αλλά μπορεί να δει και 1,57, 1,58. Πρέπει δηλαδή να κάνει τη δική του έρευνα αγοράς για να δει τελικά τι, από πού θέλει να αγοράσει. Η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια είναι 40 λεπτά. Αν σήμερα που ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν είχαμε την επιδότηση των 40 λεπτών, θα ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης 1,95 ευρώ. Η μέση τιμή λοιπόν είναι 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τα νησιά, για παράδειγμα, Ελισάβετ.
1: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς.
7: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς που εκεί η τιμή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει ακόμα το 1,70 ευρώ. Αν γενικότερα στα νησιά οι τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα. Τι γίνεται, τι θα γινόταν με την επιδότηση, τι χωρίς με την επιδότηση, τι θα πληρώσει κάποιος που θα έχει την επιδότηση και στην αντλία, αλλά και το επίδομα θέρμανσης, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και όλα αυτά φυσικά θα τα συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, λοιπόν, Ελισάβετ, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θα κόστιζαν σήμερα 1950 ευρώ. Σχεδόν, ναι, 2000 ευρώ.
1: Απαγορευτική τιμή.
7: Ακριβώς. Ενώ με την επιδότηση, η μέση τιμή, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, είναι 1550 ευρώ. Δηλαδή, 400 ευρώ λιγότερα. Αλλά ταυτόχρονα, Ελισάβετ, είναι περίπου 450 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, όπου ένα τόνος πετρέλαιος κόστιζε 1100 ευρώ. Για να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι, ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που δόθηκε από το κράτος και τα δηληστήρια
1: αφαίρεσε το μισό της επιβάρυνσης,
7: το
1: που,
7: μισό
1: θα
7: της επιβάρυνσης που θα είχαμε
1: χοντρικά.
7: Τώρα, αν κάποιος δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης, θα πληρώσει για 1000 λίτρα 1350 ευρώ. Δηλαδή 600 ευρώ λιγότερα αν δεν υπήρχε επιδότηση στην αντλία και δεν ήταν και δικαιούχος κάποιος του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πάλι 250 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, εάν και πάλι δεν ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης. Τώρα, την ίδια στιγμή ένα νοικοκυριό πληρώνει, να πούμε σήμερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, 1550 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, όταν όμως στο τέλος Απριλίου πλήρωνε 1750 ευρώ για έναν τόνο. Δηλαδή, σήμερα πληρώνει 200 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που πλήρωνε στο τέλος της σεζόν.
1: Ήταν η καταληκτική τιμή στο τέλος της σεζόν. Βέβαια,
7: ξεκινήσει,
1: η σεζόν είχε αρχίσει με 1,10-1,13.
7: Είχε ξεκινήσει με 1,13. Ακριβώς ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι 15 Οκτωβρίου και στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς είχε 1,74 ευρώ ακριβώς το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχουν δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη, τόσο στην Ουκρανία όσο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό
1: γιατί αυτές οι τιμές, να πούμε, και αυτή η επιδότηση αφορά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μετά θα δούμε τι παρέμβαση μπορεί
7: ακριβώς
1: να γίνει.
7: Ακριβώς με πρόλαβες, Ελισάβετ. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα το σημαντικότερο όλο είναι να τελειώσουν οι πολέμοι για πολλούς λόγους ευνόητους, αλλά και για να μπορέσει να επανέλθει η αγορά κάπως σε φυσιολογικά επίπεδα, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα ότι ακόμα και τώρα να υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση των χρηματοπραξιών στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Υπό τον φόβο ότι μπορεί να αυξηθούν πολύ οι τιμές στο επόμενο διάστημα, έχουν αρχίσει ήδη οι παραγγελίες πετρελαίου, είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, εκτιμώντας ωστόσο ότι αναμένεται πτώση 30% στην κατανάλωση.
8: Από σήμερα που έχει αρχίσει να δημοσιοποιείται μεγάλη παρέμβαση που έχει γίνει στην τελική τιμή, τα 40 λεπτά, κάποιοι φοβούμενοι ότι ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να μην έχουμε καλή εξέλιξη και οι τιμές να μεγαλώσουν, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει στεγνώσει. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που κάνει πάρα πολύ κρύο, αυτό που αναμένει η αγορά είναι μια πτώση περίπου στο 30%. Το 1,55 είναι μια μέση τιμή, πανελλαδική. Δεν είναι μια τιμή που μπορεί να τη βρει κάποιος στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και σε αυτές τις μεγάλες αστικές πόλεις και για ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες, πάνω από 400 λίτρα, θα βρει ο καταναλωτής και ένα 49 και ένα 50 και ένα 51. Μετά από μια εβδομάδα δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί τώρα η αντιπολίτευση, βάζοντας στο επίκεντρο τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Για προσπάθεια εμπαιγμού των πολιτών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, για επιδότηση της ακρίβειας μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος κυμάτων κινείται η κριτική και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς κάνουν λόγο για ψίχουλα και για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας.
9: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. Ήδη από χθες ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για ανεπαρκή μέτρα, αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι σε αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Ζήτησε κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, και χαρακτηριστικά είπε ότι η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αντιδράσεις βεβαίως δεν υπήρξαν μόνο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη μείωση των φόρων και παρεμβάσεις στα δηληστήρια ζητά από την πλευρά της Οικουμουνδουρού. Ο Νίκος Παπάς, μιλώντας για το θέμα, υποστήριξε ότι οι ενισχύσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την παρατεταμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους, και μάλιστα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή προκειμένου με την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων να μπορέσει να μειωθεί το πετρέλαιο, η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, από το ΚΚΕ, η αντίδραση είναι ότι η αύξηση του επιδόματος δεν καλύπτει τις ανατιμήσεις. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή του επιδόματος δεν αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις και επισημαίνει ότι τα εισοδηματικά όρια παραμένουν αμετάβλητα παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Τέλος, η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι η διαφορά τιμών από πέρυσι, θυμίζοντας ότι ακόμη και με την προβλεπόμενη επιδότηση των 40 λεπτών αναλύτρο, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55 ευρώ έναντι περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι, Βασίλη.
0: Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να απαντήσουν στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
10: Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται, και επιμένουμε σε αυτό, δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η μεν πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προς τιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζονται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Πρέπει να συζητηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των δηληστηρίων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στο Open.
11: Το θέμα του να βάλεις πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφών στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Να ακούσουμε το σχόλιο για το θέμα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Δημόσια Τηλεόραση.
12: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς που έχουν δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
13: Το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Επομένως, χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς.
1: Και δυστυχώς, την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν λένε να υποχωρήσουν, η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει έκριθμη. Μάλιστα, ενδέχεται να χειροτερέψει, αν λάβουμε υπόψη ρεπορτάζ του CNN, που αποκαλύπτει ότι η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ έχει εκπονήσει σχέδια για χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κλιμάκωση ιστορικών διαστάσεων, Θανάση Τσίτσα.
14: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, ένα νέο ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα κατά το Ιράν με στόχο την καταστροφή πυρηνικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και την άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη Τεχεράνη εξετάζει ο Άσκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν τις τελευταίες ώρες ότι το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της γνωστής ως μητέρας όλων των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου βάρους σχεδόν 10 τόνων. Πιθανός στόχος είναι το υπόγειο συγκρότημα Πίκαξ κοντά στην Νατάνζ, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτιμούν ότι φυλάσσονται στοιχεία του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ο σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τρόπο να τερματίσει τον παρατεταμένο και αντιδημοφιλή.
15: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
16: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
17: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Η Νεξάνσια Γαλλική Εταιρεία επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μπορεί να ακούμε πλέον καθημερινά ειδήσεις για την εξαπάτηση ηλικιωμένων από σπήρες. Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη η απάτη του αιώνα που κατήγγειλε 87χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε η ίδια, μέλη σπήρας που παρίστανταν τους υπαλλήλους του Δήμου την έπεισαν ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και της άρπαξαν κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 χρυσές λίρες. Η Λία υπολογίζεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζει το ποσό, Δημήτρη Σερμάτση. Δεν ξέρω μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος με τα μηδενικά.
4: Υποδιερεύνηση, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υποδιερεύνηση είναι, βρίσκεται η συγκεκριμένη καταγγελία από τις αρχές. Η Λία προκαλεί ήλικο όλα τα ποσά με την 88χρονη να έχει εξαπατηθεί από επιτίδιους με το πρόσχημα εργασιών της ΔΕΗ. Η καταγγελία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φέρεται να επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα για να την παραπλανήσει. Στη συνέχεια, οι επιτίδιοι φέρεται να έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει όσα χρήματα και όσα κοσμήματα διατηρούσε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλες. Και όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ίδια συγκέντρωσε συνολικά 4.766 χρυσές λίρες, διάφορα κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία τελικά παρέδωσε στους δράστες. Η αξία των κλοπιών ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία η οποία διερευνάται από τις αρχές.
3: Αδιανόητο ακούγεται, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος να παραμείνουμε σε μάστιγα. Όπως ακούσαμε, εξελίσσονται τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρά άτομα μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, τα οποία, όπως κατήγγειλε 90χρονη, της είχαν αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Και δεν ήταν η μόνη πράξη αυτή που είχαν κάνει.
5: Όχι, βέβαια, δεν ήταν η μόνη, ήταν το τελευταίο που είχαν κάνει, γιατί μέσα σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων είχαν καταφέρει, η ευρύτερη ομάδα που εξαρθρώθηκε, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συμπολίτες μας, πάντα ηλικιωμένους βέβαια, και θα σας πω και πόσους βρίσκουν. Οι πιο μεγάλοι από εμάς, για να μην αποκαλύπτουμε και την ηλικία μας, θα θυμόμαστε τους τηλεφωνικούς καταλόγους με τα κίτρινα φύλλα. Ακριβώς τότε που είχαμε μόνο τα σταθερά τηλέφωνα και λέγαμε πάρε το 0 γιατί δεν σε ακούω καλά. Με τέτοιους καταλόγους δουλεύουν, με το σκεπτικό ότι αυτά τα νούμερα θα έχουν απομείνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ηλικία. Εκεί χτυπάνε. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση στην περιοχή των Μεγάρων μετά την σύλληψη του 18χρονου και του 19χρονου στην μεταμόρφωση και μάλιστα μετά από άγρια καταδίωξη, με αποτέλεσμα να εξαρθρωθεί άλλη μία ομάδα. Τι να το κάνεις, Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβεις στην Δυτική Αττική και, και στους όμορους νομούς ξεπετάγονται και άλλες τέτοιες ομάδες. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουμε το μέγεθος πια της απάτης, ότι μόνο προχθές, μέσα σε 12 ώρες, έκαναν φτερά 600.000 ευρώ. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε. Ναι. 600.000 ευρώ μόνο
1: χρήματα
5: σε τρεις περιπτώσεις.
1: Στο σπίτι οι
5: ηλικιωμένοι. Και λέω, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν χρήματα στο σπίτι, οι πιο νέοι συγγενείς τους, ας τους πείσουν να το βάλουν τουλάχιστον στην τράπεζα για να μην χάνονται οι κόποι μια ζωής. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο Μαρούσι είχαμε τη γνωστή περίπτωση που η 89χρονη κυρία είχε χτίσει τις λίρες, τα πεντόλυρα, αξίας περίπου 200.000 ευρώ στον τοίχο. Και βεβαίως θεώρησε καλό να το πει στους δύο κυρίους που εμφανίστηκαν μπροστά της από την εταιρεία των κοινοχρήστων, που της είπαν ότι έχει πάρα πολύ ραδιενέργεια το σπίτι. Και εφόσον έχει ραδιενέργεια, θα καταστραφούν όλα αυτά. Και για να σώσει τα λεφτά της, τους έβαλε να σπάσουν και τον τοίχο. Και πήραν σαν κύριοι τις λίρες και έφυγαν. Και θέλετε και άλλο. 100.000 ευρώ σε μετρητά πήραν από μια ηλικιωμένη κυρία 92 ετών σε Φιλοθέη και της πήρανε και τα κλειδιά από δύο πολυτελή αυτοκίνητα που ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς της. Η κυρία είχε 100.000 ευρώ σε μετρητά μέσα στο σπίτι. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι ένας 90χρονος στην Κυψέλη τους παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά για να τα προστατέψει. Όλα αυτά τα χρήματα τα έχουν μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια τους τα παίρνουν καθ' αυτό τον τρόπο. Θα πρέπει οι ηλικιωμένοι να προστατευτούν από τους νεότερους συγγενείς τους και ας τους συμβουλεύσουν, διότι πια το κακό έχει παραγίνει. Και σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, στην ημέρα περίπου 8 άτομα συλλαμβάνονται κατά μέσο όρο για τέτοιου είδους απάτες. Και λες ότι η Δεξαμενή δυστυχώς παραμένει γεμάτη από αυτούς. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για την καταδίωξη στην μεταμόρφωση που συνελήφθησαν αυτά τα δύο άτομα, εκεί πολύ μεγάλη συμβολή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που τους είδε να βγαίνουν από το σπίτι της ηλικιωμένης και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι περίεργο συμβεί, με αποτέλεσμα να καλέσουν τους συναδέλφους και να συλληφθούν επ' αυτό φορά.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι των περιοχών από όπου το κύμα κακοκαιρίας πέρασε με μεγάλη σφοδρότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, που μέσα σε λίγες ώρες έπεσε ποσότητα νερού που αντιστοιχεί κανονικά σε 6 μήνες. Την ίδια ώρα είναι μεγάλες οι ζημιές σε δρόμους, σπίτια και καταστήματα στην Εύβοια και στη Σκιάθο. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
6: Ναι, Ελισάβετ, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τη Ρόδο, που υπέστηκε τις περισσότερες καταστροφές. Είναι τραγικός δυστυχώς εκεί ο απολογισμός, γιατί ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν από τον Χήμαρο, ενώ εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν σε περιοχές από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την Καλυθέα. Τα συνεργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για ελέγχους ασφαλείας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χήμαρους, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχάγγελου Μαλώνας προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στη Θέα. Ενδεικτική της έντασης του φαινομένου είναι η καταγραφή 264 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου 6 ώρες, που σημαίνει ότι έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε 6 μήνες. Πάμε στην Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επίσης προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο ποταμός Κυρέας φούσκωσε επικίνδυνα, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδικού δικτύου και να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι, όπου τμήμα του δρόμου υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Συνεργεία και μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Στην Αττική καταγράφονται τώρα προβλήματα με πλημμυρικά πάλι φαινόμενα και συσσόρευση φερτών υλικών, ιδιαίτερα στην παραλία Μαρκοπούλου στον Οροπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία και προκλήθηκαν ζημιές στο οδόστρωμα. Η πυροσβεστική δέχθηκε 57 κλήσεις, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Τώρα τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να έχουν εξασθενήσει σε αυτές τις περιοχές, ωστόσο επιμένουν στην Κρήτη, όπου από το πρωί έχουν πέσει συνολικά 78 χιλιοστά βροχής.
1: Συμβαίνει τώρα. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, κυρίες, κύριοι, εκτάκτως η Κορίνα Μαντάγαρη για να μας μεταφέρει μια δυσάρεστη είδηση. Κορίνα.
7: Δυστυχώς έφυγε από την ζωή Σήμερα η μεγάλη ηθοποιός η Μπέτη Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών, το σπίτι του αγωνιστή. Η εμβληματική ηθοποιός, η οποία έχει ταυτιστεί με το ρόλο της Λοξάνδρας.
1: Λοξάνδρα, όλοι θυμόμαστε τη Λοξάνδρα, Κορίνα.
7: Ναι. Δίνοντας ζωή σε μια γυναίκα που αγαπήθηκε από γενιές τηλεθεατών. Είχε μια μακρά και πολυσχηδή πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Στην προσωπική της ζωή, εμβληματικό σταθμός υπήρξε ο γάμος της με τον σημαντικό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και η φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη, ενώ η παρακαταθήκη της είναι όλο αυτό το έργο που έχει αφήσει στο καλλιτεχνικό χώρο. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, Αθήνα, για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας. Πόσοι μισθοί απαιτούνται για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Κρύο, κρύο, καιρός για.
15: Για. Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
14: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
15: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
16: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
17: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
19: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
20: Εγώ αποφασίζω.
19: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
21: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
22: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
23: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
26: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
27: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
28: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
27: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
29: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
30: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
31: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
32: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην τρίτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης φιγουράρει η Αθήνα. Για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών. Το κόστος, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ξεπερνά τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Μετά την Αυλώνα, όπου κάποιος πρέπει να εργάζεται 21 χρόνια για να αποκτήσει σπίτι, και την Πράγα, που πρέπει να δουλεύει 17 έτη, έρχεται η ελληνική πρωτεύουσα, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπου τα μεσαία διαμερίσματα κοστίζουν χρυσάφι.
2: Έχουμε πάλι μια σημαντική πρωτιά. Όπως είπες, είμαστε στη τρίτη θέση. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει λοιπόν ανησυχητικές διαστάσεις, βλέπουμε, με την Αθήνα να προσεγγίζει πλέον ευρωπαϊκές πόλεις με παραδοσιακά ακριβό real estate. Με μια μικρή έρευνα στις αγγελίες για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, απαιτούνται πλέον οι μισθοί 16 ετών. Η συγκεκριμένη διαπίστωση βασίζεται στα επίσημα έγγραφα και τις αναλύσεις της αγοράς ακινήτων, οι οποίες καταγράφουν ότι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τις 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από τις 305.000 ευρώ, ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και όπως είπες και εσύ, στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται φέτος η Αυλώνα της Αλβανίας, όπου εκεί απαιτούνται μισθοί 21 ετών, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να διαμορφώνονται εκεί στα 2.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθεί η Πράγα με 17 χρόνια μισθών. Ενώ η Αθήνα, όπως είπαμε, βρίσκεται στην τρίτη θέση των ακριβότερων πόλεων της Ευρώπης για την αγορά κατοικίας, σε σχέση με τα εισοδήματα βέβαια των κατοίκων, αφού, όπως είπαμε, οι τιμές ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως καταλαβαίνεις, η ανάγκη αυτή διάθεσης τόσο πολλών μισθών αποτυπώνει πλέον ανάγλυφα το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο κόστος ζωής και τις αποδοχές των πολιτών. Και η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται βέβαια στα επίσημα ντοκουμέντα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία δείχνουν ότι ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο που αγγίζει και ξεπερνά το 50% τα τελευταία χρόνια, η ονομαστική και η πραγματική μισθή στην Ελλάδα παραμένουν ουσιαστικά καθυλωμένοι ή αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Έτσι, να πούμε ότι και αυτά τα διαμερίσματα που είναι στα 4.360 για την ακρίβεια, όπως το αποτυπώνουν, αφορά ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Γι' αυτό και τις 305.000 ευρώ που λέμε, είναι το ποσό αυτό το οποίο χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δανειοδοτούν, και δεν περιλαμβάνει βέβαια ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα, ούτε και το κόστος του στόκου, το κόστος δανεισμού, ανεβάζοντας έτσι και το κόστος, το τελικό νούμερο, πολύ ψηλότερα. Εξετάζοντας λοιπόν και τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, βλέπουμε ότι το κόστος ανέγερσης έχει εκτοξευθεί λόγω των ανατιμήσεων στα υλικά, σε σίδηρο, αλουμίνιο, μονωτικά, για την έλλειψη του εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό και το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Γι' αυτό και, Βασίλη, έχουμε και αυτή την εικόνα που, καθώς αναγκάζονται οι developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται σε ξένους επενδυτές ή σε εύπορους αγοραστές, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από το να αποκτήσει το σπίτι με ευκολία.
1: Άλλη μια έρευνα λοιπόν, Μέρη Παπακοσταντίνου, που καταδεικνύει περίτρανα ότι καθίσταται άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Όλα στραβά πήγαν για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σάχταρ για το Champions League. Δημήτρη, μετά το 60, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη.
4: Τα αμυντικά λάθη, όπως λέει Ελισάβετ, που έκανε, στήχησαν στην ΑΕΚ, που ιτήθηκε στο Λονδίνο 3-1 από τη Σάχταρ Ντόνετς. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην 11η θέση είναι η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς. Στην 20η θέση η ΑΕΚ με 3 βαθμούς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
5: Η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της και παρά τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου της έφυγε με άδεια χέρια από το Λονδίνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Τα λάθη στην άμυνα και η εσφαλμένη εκτίμηση του Μπρινιόλη σε σούτ στο 80 λεπτό του αγώνα στήχησαν στην Ένωση που διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτη από όπου προήλθε η ισοφάριση των Ουκρανών. Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολη τρέφει την προσοχή της στην ακόμα πιο δύσκολη αποστολή που την περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο Etihad με ισχυρό αντίπαλο τη Manchester City. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι.
4: Να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, είπε ο αμυντικός ΣΑΕΚ Αρνόλντ Μουτκουντή.
6: The game was not bad. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι εμείς. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, μπόρεσαν και σκόραν. Εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες, σκόραναν 3 γκολ. Εμείς μπορέσαμε και σκοράραμε, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία και όταν κάθε ευκαιρία να την κάνεις γκολ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο προσοχή στις λεπτομέρειες. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποιο πολύ κακό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, έχουμε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην City, αλλά θα δουλέψουμε και θα προσπαθούμε να φανούμε έτοιμοι.
7: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
11: Επιμένουμε.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
11: Υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
11: Ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
12: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
13: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
14: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40x40, 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
15: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
16: Τρεις η ώρα. Ώρα. Κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
17: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 15 του Οκτώβρη. Φτάσαμε και στα μέσα αυτού του μήνα.
1: Κανονικά και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Τελειώματα τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τελειώματα είμαστε. Τέλος δεν είμαστε ακόμα. Η Λένη Βίλιαμς.
1: Παναγιώτης Σίμος.
0: Ξεκινήσαμε με Πέγγιζη, είναι έρωτος μικρός. Εννοείται, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα που ξεκινάνε σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ξεκινάνε και ακόμα περισσότερα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια, γιατί έχεις τη Mastercard, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίστευτη περίπτωση που δεν την έχεις ακόμα αποκτήσει. Και για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς που μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός. Δεν ξεχνάς ότι κατεβάζεις το application του Μασούτη, βλέπεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και έτσι μπορείς και εσύ να κάνεις όλη τη δουλειά πολύ πολύ πιο εύκολα. Ή coupons, ή orders και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή και κάνουν τη ζωή σου απλά πιο εύκολη. Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος και επιστρέφουμε για ένα 2ωρο γεμάτο μουσική και φυσικά όλα τα τελευταία νέα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Έχει ήδη αρχίσει και κερδίζει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αλλά το είχαμε πει κιόλας ότι το έχεις πει βασικά και μετά έχουμε και προσυπογράφω κι εγώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ.
0: Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ντουέτο του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Αυτό.
0: Το οποίο δεν ήταν να κυκλοφορήσει σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς. Σας πω εγώ το inside.
1: Όντως.
0: Στο pre-listening party που έγινε της Κατερίνας Λιόλιου, δόθηκε μία κασέτα.
1: Ναι.
0: Η κασέτα λοιπόν είχε όλο το άλμπουμ.
1: Και το τραγούδι αυτό.
0: Είχε και το τραγούδι αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν θέμα χρόνου να διαρρεύσει και έτσι να αναγκαστούν να κυκλοφορήσει πολύ, πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Βγήκαν τα κασετόφωνα δηλαδή από τις αποθήκες.
0: Το ντουέτο ήταν μια έκπληξη που θέλανε για τους θαυμαστές τους να το κάνουν στην πρεμιέρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, βγήκε δύο εβδομάδες πριν.
1: Ναι, έγινε μάτια μου.
0: Φωνή λαού, οργή θεού που λένε. Ρεύμα, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος κιόλας από ό,τι είδα είναι και υποψήφιος για Grammy.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Έχει δύο υποψηφιότητες για το άλμπουμ και ναι.
1: Μπράβο στον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνος, να σου πω κάτι, έχει ξεφύγει. Με την καλή έννοια το λέω.
1: Παγκόσμιο έχει πάει.
0: Είναι πια μπράβο του και να σου πω κάτι, πάρα πολύ τον χαίρομαι.
1: Και εγώ.
0: Ρεύμα, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, τώρα συνεχίζουν και μου πετάγονται διάφορα πράγματα, γιατί κάθε μέρα αλλάζει το σκηνικό σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει. Το θέμα των ημερών, τέλος πάντων. Στο εθνικό μας ζευγάρι που χώρισε.
0: Αναβίση.
1: Ναι.
0: Θα σου πω κάτι. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Τώρα μπορεί να σου λέω και βλακίες, δηλαδή μπορεί πραγματικά να. Ασχολούμαστε με δύο superstars, αν μη τι άλλο. Δηλαδή μέχρι πρότινος ασχολιόμαστε με.
1: Τι.
0: Η τάδε που είχε περάσει μία φορά σε ένα grow plan από την τάδε σειρά.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, αλήθεια πραγματικότητα, δηλαδή ασχολούμαστε με δύο legends.
1: Βέβαια να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και το είπε η Κατερίνα Διδασκάλου. Και φαντάζομαι το έχεις δει. Που είπε, παιδί μου, ότι εμένα η μαμά μου μου είχε πει κάτι. Να μην ασχολούμαι με κανέναν εκτός και εάν. Εκτός και αν είναι για να τον βοηθήσω. Από τη στιγμή που δεν μπορώ λοιπόν να βοηθήσω κάπου εδώ, δεν με απασχολεί καθόλου. Στην επιτυχία συνεργαστική και, όλας με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Όχι, στο Μάλα.
0: Στο Μάλα. Mm. Έλεγα πως στο Δαίμονες στο 2. Είχε βγει στο Παλά στο Δαίμονες.
1: Νομίζω στο Μάλα ήταν.

0: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy 94,2.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι Αντίληκο Κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να μιλήσουμε και αστρολογικά για πράγματα. Θέλω να σου πω ότι ένα ανάδρομο Ερμή είναι πρώτον πυλών. Τι του έχει μείνει μια εβδομάδα.
1: Πότε ξεκινάει, είπαμε.
0: 23-24 Οκτώβρη.
1: Τι καλά. Τι καλά. Τέλεια. Θα ξεκινήσω το μαγαζί με ανάδρομο.
0: Φταίει ο ανάδρομο Ερμή.
1: Το καλό είναι ότι ο Φώτης έχει γεννηθεί με ανάδρομο, να ξέρεις. Οπότε ό,τι κάνει.
0: Θέλω να σου πω απλά τελείως μεταξύ μας ότι ο Φώτης ούτε τραγουδάει, ούτε συμμετέχει.
1: Ναι, αλλά
0: στο
1: το
0: σχήμα.
1: Project του πάει καλά, καταλαβαίνεις. Τώρα του Φώτη. Από την άλλη μεριά δεν ξέρω να σου πω. Έχω ιδέα.
0: Κατάλαβες.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Κατάλαβες. Ο Φώτης, για να καταλάβετε, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά θέματα της Πάολα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ας πούμε εμείς λέμε.
1: Τώρα.
0: Καλά.
1: Ενώ που έχω όποιο στο σχολείο.
0: Ο Νίκος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σου, Νίκος. Εσύ που μας ακούς, που βρίσκεσαι στην Κομωτινή.
0: Στην Κομωτινή.
1: Που δεν ξέρεις, σου στέλνουμε τα φιλιά μας.
0: Γιατί
1: ας πούμε στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι δεν ξέρει κάποιος.
0: Εντάξει, μην είναι, δεν χρειάζεται. Δεν παλεύεται. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε, ξεκινήσαμε να λέμε για ζώδια. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που μπορεί να ξανανοίξουν την πόρτα στον πρώην?
1: Στον πρώην?
0: Ναι.
1: Στον πρώην, ναι. Περίμενε. Τοξότης. Όχι. Δίδυμος. Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Α, καρκίνος. Ιχθύς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος λέει γιατί θυμάται τις όμορφες στιγμές και συγκινείται. Ναι. Ο ιχθύς γιατί σκέφτεται ότι ίσως αυτή τη φορά η ιστορία έχει άλλο τέλος.
1: Ναι. Ποια άλλα είναι, πες.
0: Είναι ο ζυγός που θέλει να ακούσει την άλλη πλευρά, ναι, πριν κλείσει την πόρτα. Και ο ταύρος γιατί δυσκολεύεται να αφήσει κάτι το οποίο έχει επενδύσει.
1: Μάλιστα.
0: Και η νοσταλγία, ενώ δεν είναι από μόνη της για λόγος επιστροφής,
1: τον κάνει να επιστρέψει. Λες να φταίει αυτό. Αλλά δεν εγώ, δεν έχω με τους πρώην αλυσβερίσει. Κανένα.
0: Όχι, γιατί, αν αφήσει.
1: Για θα σου πω γιατί. Όχι, εγώ θα σου πω γιατί δεν έχω.

0: Αυτή είναι η Καντάδα, ένα τέλικος κούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μέσα μήνα. Εβδομάδα δεν είναι γιατί είμαστε την Πέμπτη.
1: Όχι, είμαστε την Πέμπτη. Είναι όντως, πες μου.
0: Τι να πω.
1: Όχι, είναι μέσα του μήνα και συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα περνάει ο Οκτώβρης σε σχέση με τον Σεπτέμβρη που ανεβαίναμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό που είναι τεράστια η διαφορά. Εν τω μεταξύ μας έχει δείξει και τα δόντια του Οκτώβρης. Ενώ όσον αφορά τον καιρό. Γιατί
0: ναι,
1: και λένε
0: έχει
1: και
0: κρυώσει.
1: Πέραν το ότι έχει κρυώσει, έχει πολλές βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγιναν και όλα αυτά που έγιναν στην
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, σε κάποια μέρη της Ελλάδας, θα σου πω για την Αμοργό πιο συγκεκριμένα, η βροχή είναι καλή. Γιατί βοηθάει.
1: Δηλαδή,
0: στην Αμοργό βοηθάει πάρα πολύ η βροχή. Στην Αθήνα δεν βοηθάει σε τίποτα γιατί πάει στα τσιμέντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά υπάρχουν περιοχές που πραγματικά το να βρέχει είναι μόνο βοηθητικό.
1: Καλά, βοηθάει και στην Αττική βοηθάει, γιατί έχουμε και θέματα λειψιδρίας, δηλαδή να μπορεί να κοιμήσει και κοιλή. Δηλαδή χρειάζεται.
0: Δεν έχει πολλά. Σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να είναι.
1: Ναι, στο μαραθώνα.
0: Στο μαραθώνα μπορεί να βρέχει όλη μέρα. Πρέπει να βρέχει και στην Κλειφάδα, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα βουνό από πάνω. Εκεί στην Τερψιθέα από πάνω υπάρχει ένα βουνό.
0: Δεν βοηθάει. Κατέβουν τα ριάκια, θα μας πνίξουν, να σου θυμίζω. Στην Κλειφάδα, επειδή έχουν μπαζώσει όλα τα ρέματα, είναι επικίνδυνα.
1: Πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έβλεπα ότι φέτος λέει θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα. Σύμφωνα με τα μερομήνια.
0: Μα μ' αρέσει εμένα χειμώνα, δεν μπορώ να πω.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
1: Daily Couscous.

0: να κυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί. Αλλά παιδιά.
1: Μαγειρικό λάδι.
0: Ναι, σωστά. Αλλά παιδιά, μπαίνετε μέσα και βγαίνετε κερδισμένοι, γιατί από την αρχή μπαίνετε μέσα, βλέπεις τους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι χαμογελαστοί.
1: Best άλλωστε, workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Μετά πας λίγο παραπέρα, βλέπεις το προσωπικό εκπαιδευμένο στο προπολείο, χρυπολείο, κρυοπολείο. Βλέπεις και τα προϊόντα και οι ειδικές μας, όπως τις βιολογικές επιλογές μας, και Mr. Grant. Και πας και χτυπάς και τη μάσκαρα και βγαίνεις κερδισμένος, και δει αν έχεις πάρει και τα προϊόντα ειδικής ειδικέτας, διπλάσει πόντι στη μάσκαρα. Τι άλλο θέλουμε. Πες.
1: Χρήστος Μάστορας, Χάρης Αλεξίου, εσύ με ξέρεις πιο πολύ και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.

0: Facebook, Daily κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο, στο Instagram, Daily Κούσκο 2, στο TikTok, εκεί στέλνετε και προτείνετε το Daily Throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος για να με.
0: Ετοιμοπόλεμος. Ναι. Είμαι εδώ. Κλέβω εκκλησία.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε όμως τα μηνύματά σας εμείς εδώ, γιατί για να έχω και εγώ κάτι αύριο, ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες. Να μοιραστώ με τον κόσμο εκεί έξω, να δούμε
0: τι
1: είναι
0: αυτό. Να δω πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι.
1: Παναγιώτη μου, όποτε και να έχει βρει, πάλι θα το ψάχνω. Οπότε ας μην το.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί. Για όνομα του Θεού.
1: Ναι, εννοείται για όνομα του Θεού, αλλά το αξιλέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να κάνω κάτι και να έχω ίσως ανοιχτά κάποια social τη στιγμή που μου λες το τραγούδι.
0: Για οπότε
1: να βοηθάει λίγο ο κόσμος. Μια βοήθεια ζήτησα, ρε Παναγιώτη. Μια βοήθεια, λίγη βοήθεια
0: πρέπει. Δεν είναι ωραίο αυτό που συζητάς.
1: Γιατί? Εσύ, άμα την έχεις, δηλαδή δεν είναι.
0: Εγώ
1: δεν
0: έχω τη σεβαστή.
1: Τη σεβαστή την έχεις, αλλά και μια βοήθεια δεν έχεις, δεν είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Παιδί μου, πότε έχει βγει τώρα αυτό το πράγμα?
1: Πότε το θυμάσαι εσύ?
0: Εδώ κάποιοι λένε το 14.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παλιό.
1: Εντάξει, ωραία, πάμε. Δεν πειράζει. Τόσο μπροστά. Ποιος το έχει γράψει, ας πούμε?
0: Θα σου πω αυτό.
1: Α, για πες.
0: Περίμενε να το δω.
1: Άνδρας, γυναίκα.
0: Είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης.
1: Ναι.
0: Με τον Δημήτρη Τσάφα.
1: Μάλιστα.
0: Και στη συμμετοχή του στίχου είναι και ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες του τραγουδιού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο άνθρωποι που είναι. Άνδρες και ναι. Οι δύο. Λοιπόν.
1: Άνδρες ή γυναίκα?
0: Άντρες.
1: Α, άντρες, άντρες.
0: Δύο άντρες.
1: Α, δύο άντρες το λένε.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Ήρθε η ώρα τα όρια να σπάσω. Να ξεσπάσω την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισες τον εαυτό σου πως είσαι αλλού. Μα η καρδιά σου εδώ και όχι στο σπίτι αυτούνου. Κι αν νομίζεις με τη νέα σου κατάσταση πως κάνεις επανάσταση σου χωνέα. Η θέση σου είναι δίπλα μου εδώ. Με τον άλλο γεμίζεις το απέραντό σου κενό. Με έναν άλλον μου λες τη ζωή σου πως έφτιαξες. Μα η καρδιά σου ανήκει εδώ σε μια αγάπη που ξέχασες. Κι αν ευθύνεσαι.
1: Άκου, με συνεχίζεις. Ούτε λίγο με συνεχίζεις. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Αν τις νύχτες μονάχος περνάς, μονάχος περνάς. Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι αυτό, το ξέρω σίγουρα. Δεν έχω ιδέα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι στο οποίο αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή.
0: Κάτω από το σπίτι του θα έρθω και θα σε πάρω μακριά του. Δεν σε αγαπάει όπως εγώ. Τι θέλεις με στην αγκαλιά του. Κάτω από το σπίτι του θα έρθω.
1: Ούτε.
0: Και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ούτε λίγο. Ούτε.
0: Τίποτα.
1: Παπα, ούτε. Νο.
0: Λοιπόν, χαμός θα γίνει αυτό. Είναι ο Χρυσής Μελιδιάτης. Στε τέμπο.
2: Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξέρω.

0: Ολοκένουργια Ρία Ελληνίδου, 10 σαν εσένα.
1: Χαμός γίνεται με τις νέες κυκλοφορίες πάντως.
0: Αυτό είναι το άλμπουμ της.
1: Back to back.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό είναι και έχει και την τσαχπίνια που λέει: θέλω 10 και άλλους 10 σαν εσένα, γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα.
1: Σωστά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σωστό, ναι.
0: Πόσο ανθρώπους το. Ή πόσες φορές έχει έρθει ένας άνθρωπος μας λέει κάτι που ξέρουμε εμείς την αλήθεια και μας φλωμώνει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και είναι τόσο αστείο όλο αυτό.
1: Περνάω υπέροχα με αυτό, να ξέρεις. Περνάω υπέροχα με αυτό.
0: Είναι περίεργο, θα έλεγα.
1: Περνάω υπέροχα. Μου έχει συμβεί άπειρες φορές στη ζωή μου και όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω λίγο περισσότερο. Γιατί είναι και μικρός ο κόσμος, μου συμβαίνει συνεχώς. Αλλά εντάξει, τι να πεις. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, ας πούμε.
0: Άστο.

0: 2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουπεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
10: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε για τα. Ήταν μια έρευνα, ρε παιδί μου, από μελέτη από νορβηγούς φοιτητές, δημοσιευμένη το 2025, που μίλαγε για το ποια εφαρμογή σε κρατάει ξύπνιο περισσότερο και το ότι πώς το κινητό, όταν το έχεις δίπλα σου, όταν πας να κοιμηθείς, καταλήγεις να χάνεις πάρα πολλές ώρες ύπνου. Έλεγε λοιπόν ότι συνδέεται τον περισσότερο χρόνο οθόνης στο κρεβάτι με λιγότερο ύπνο και τα περισσότερα συμπτώματα αϊπνίας. Μάλιστα, δεν ξεχώρισαν τα social ως μοναδικό ένοχο της όλης κατάστασης. Σημασία έχει ο συνολικός χρόνος χρήσης και η έρευνα έλεγε ότι θυμίζει ότι μια οικία εικόνα που νομίζω έχουμε περισσότερη, που ξαπλώνεις, παιδί μου, στις 11, κοιτάζεις κάτι γρήγορα και ξαφνικά το ρολόι δείχνει ότι δεν έχει μπαταρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες δηλαδή, και εκεί συνειδητοποιείς ότι πόσο χρόνο χάνεις χωρίς να το καταλάβεις και λες πω τι μου έμεινε τώρα να κοιμηθώ 4 ώρες ενώ στο μυαλό σου είχες να κοιμηθείς 8.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα μια συνέντευξη του Φώτη, τέλος πάντων, που έδωσε στο
0: Φώτη,
1: του Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φώτης έχει κλείσει τα social media του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και 5-6 μήνες νομίζω. Και τον ρώτησαν γιατί έκλεισε τα social. Και λέει ότι έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου.
0: Έχει.
1: Και είναι αλήθεια αυτό.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

0: νόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εν τω μεταξύ, σε άλλο έχει προκαλέσει το κομμάτι αυτό που συζητάμε για τα social και το χρόνο που χάνουμε.
1: Ναι, παιδιά, όντως.
0: Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που καλώς ή κακώς οι περισσότεροι, δεν θα πω για όλους, οι περισσότεροι δεν την αλλάζουν.
1: Όχι. Όχι. Όχι.
0: Αυτό και το... νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε καταντήσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, να κυνηγάμε να γίνουμε και viral heroes, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα μας δώσει ένα έξτρα εισόδημα, μια έξτρα αναγνώριση.
1: Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, και εγώ διχάζομαι πολύ μέσα μου σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφουμε.

0: Πέτρο Ιακωβίδη, φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα daily couscous είτε στην παρέα σου.
1: Αυτοί ήμασταν. Έχουμε πολύ ψωμί για αύριο.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε έτσι για το closing της εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.
0: Γεια χαρά.

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη, παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40 επί 40, 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
9: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
8: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
9: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
10: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
11: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
10: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
10: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
11: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
10: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
12: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
2: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για το σοβαρό περιστατικό στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίο, όπου παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι μαθητή πρώτης Λυκείου, μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕΜ Λακαδανίας Παναγιώτης Χίντας στην Ανά Θεοδωροπούλου για τον Energy 94,2. Ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, με τον τραυματισμό του ευτυχώς να μην είναι σοβαρός. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση του σχολικού κτηρίου, στα προβλήματα συντήρησης που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, είχαν επισημανθεί, αλλά και στις ευθύνες των αρμοδίων φορέων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτών. Το περιστατικό επαναφέρει με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών μονάδων και της ανάγκης για ουσιαστικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία όλων όσοι βρίσκονται καθημερινά στις σχολικές αίθουσες. Σήμερα, για το λόγο αυτό, οι μαθητές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη.
5: Είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε μεγάλη ανησυχία, γιατί πλέον τα κτίρια αρχίζουν και καταραίουν, έτσι. Τι άλλο να πούμε, όταν βλέπουμε παράθυρο να φεύγει μόνο του, έτσι, ούτε από αέρα, ούτε από βροχή, οτιδήποτε. Τα κτίρια στο Δήμο Μεσολογγίου τουλάχιστον, τα περισσότερα σχολεία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω, καταρχήν δεν έχουν οικοδομική άδεια. Μπαίνουμε, δεν ξέρουμε ποιανού ευθύνη λειτουργούν. Λειτουργούν με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη εμάς που μπαίνουμε μέσα, λειτουργούν με ευθύνη των μαθητών, με ευθύνη των γονέων. Δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλεια επίσημη από το κράτος.
4: Σφοδρή κριτική για την υποστελέχωση του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου Αγρινίου και τον διαγωνισμό για την εξαποστάσεως γνωμάτευση ακτινολογικών εξετάσεων για τουλάχιστον 10 ημέρες το μήνα. Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 149.000 Αγρινίου και τον διαγωνισμό για την εξαποστάσεως γνωμάτευση ακτινολογικών εξετάσεων για τουλάχιστον

0: πλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η διοίκηση του νοσοκομείου Κεφαλινίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάθεση 48.000 ευρώ δωρεά της Πινελόπης Καμήλου, την οποία ευχαριστεί ιδιαιτέρως δημοσίως, αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση 4 νέων ειδικευόμενων γιατρών με σκοπό την απασχόλησή τους στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα δωρεά αφορά 2 ειδικευόμενους γιατρούς ειδικότητας παθολογίας και 2 ειδικευόμενους γιατρούς ειδικότητας γενικής χειρουργικής. Για καθέναν από τους 4 ιατρούς προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 12.000 ευρώ για χρονικό διάστημα ενός έτους με μηνιαία καταβολή στο τέλος κάθε μήνα του ποσό των 1.000 ευρώ, με τη συνολική δωρεά να ανέρχεται σε 48.000. 10 συλλήψεις για κατοχή ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τριήμερο σε Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία στο πλαίσιο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ήπειρο. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι οι 5 από τους 10 συλληφθέντες είναι ανήλικοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Στα Ιωάννινα συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις ενός άνδρα, μιας γυναίκας, ενός ανήλικου αλλοδαπού και 3 ανήλικων Ελλήνων. Στη Θεσπρωτεία συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία ανήλικη. Ο Δήμος Μεσολογγίου ενημερώνει ότι κατά την εξέλιξη των εργασιών οδοποιίας που πραγματοποιούνται στην κεντρική οδό έμπροσθεν του ιστορικού τείχους του κήπου των Ηρών, διαπιστώθηκε ανάγκη πρόσθετων τεχνικών παρεμβάσεων που αφορούν το έργο του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους. Για το λόγο αυτό, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο και ώρα 8 και 4 το βράδυ επίσημη τελετή εγγενείων και παρουσίασης του έργου στο κοινό. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, αναβάλλεται και η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Φιλελλήνων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ίδια μέρα στις 7.30 στην είσοδο του κήπου των Ηρώων. Οι νέες ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση. Στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου μίλησε ο φιλόλογος και συγγραφέας Αθανάσιος Σαρδέλης με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο. Μια ξεχωριστή λογοτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στις μνήμες, στις εμπειρίες και στις διαδρομές της ζωής πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πόλη με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του φιλόλογου. Με τίτλο Τα δύσκολα που έγιναν σταθμοί και υπότιτλο Μνήμες και διαδρομές μιας ζωής. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σε μια περίοδο 4 ετών. Ο τίτλος είναι όντως αποκαλυπτικός και ισχύει επακριβώς στη σημασία του και στους προσδιορισμούς του. Είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, αλλά όχι μόνο, με αφορμή την προσωπική μου αυτοβιογραφία. Αυτοβιογραφώ, τολμώ να αυτοβιογραφήσω μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων των δεκαετιών 70 και 80. Για την εποχή μας τα δύσκολα, κάθε μορφής δυσκολία, κοινωνική, οικονομική, προσωπική, οικογενειακή, αποτελούσε για μας αφορμή να σταθούμε και να δουλέψουμε περισσότερο. Γι' αυτό συχνά, ας πούμε, λέω και στους μαθητές μου και στους φίλους μου δίπλα ότι η ανάγκη είναι η μητέρα του πολιτισμού και αυτή η ανάγκη των δυσκολών που περιγράφω στο βιβλίο μας εκπολίτησε, μας έδωσε αφορμές και δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ξεφύγουμε από τα πλαίσια των δυσκολιών και να κάνουμε έναν άλλον πολιτισμό, μια άλλη, να απογειωθούμε, όπως λέω συχνά εγώ σε εισαγωγικά, ως γενιά.
0: Ο Μιχάλης Ματσούκας, διαιτητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβίας, ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει την αναμέτρηση Πανετολικός Ολυμπιακός την Κυριακή για την 7η αγωνιστική. Βοηθή του θα είναι η Πάτρας και Νταβέλα, αμφότεροι της ΕΠΣ Μακεδονίας. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης Κοζάνης, στο ΒΑΡ Ιβεργέτης Αρκαδίας και Μόσχουλας Ιθίου. Αύριο Παρασκευή επιστρέφουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι βροχές με τη θερμοκρασία έως 22 βαθμούς και τους ανέμους έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχοπτώσεων στην Ετωλοκαρδανία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
2: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
1: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Patient Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας η Taylor Swift στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο ώστε να γεμίσουμε 2 πισίνες.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
9: επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων
9: υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
9: ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
14: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Energy.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
12: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
11: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
13: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
14: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη, να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
15: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
16: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
15: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
16: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
15: ΣΑΕΚ Τομή.
16: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
17: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
18: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.
19: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
20: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
19: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
20: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
19: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
20: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
19: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
20: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
19: Τηλέφωνο 26410 27 137.
20: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
21: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Energy 942.
2: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio-site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40 επί 40, 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
13: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για το σοβαρό περιστατικό στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίο, όπου παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι μαθητή πρώτης Λυκείου, μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕΜΕ Λαγκαδανίας Παναγιώτης Χίντας στην Ανά Θεοδωροπούλου για τον Energy 94,2. Ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογίου, με τον τραυματισμό του ευτυχώς να μην είναι σοβαρός. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση του σχολικού κτηρίου, στα προβλήματα συντήρησης που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, είχαν επισημανθεί, αλλά και στις ευθύνες των αρμοδίων φορέων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό επαναφέρει με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών μονάδων και της ανάγκης για ουσιαστικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία όλων όσοι βρίσκονται καθημερινά στις σχολικές αίθουσες. Σήμερα, για το λόγο αυτό, οι μαθητές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη.
14: Είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε μεγάλη ανησυχία, γιατί πλέον τα κτίρια αρχίζουν και καταραίουν. Έτσι. Τι άλλο να πούμε, όταν βλέπουμε παράθυρο να φεύγει μόνο του, έτσι, ούτε από αέρα, ούτε από βροχή, οτιδήποτε. Τα κτίρια στο Δήμο Μεσολογγίου τουλάχιστον, τα περισσότερα σχολεία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω, καταρχήν δεν έχουν οικοδομική άδεια. Μπαίνουμε, δεν ξέρουμε ποιανού ευθύνη λειτουργούν. Λειτουργούν με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη εμάς που μπαίνουμε μέσα, λειτουργούν με ευθύνη των μαθητών, με ευθύνη των γονέων. Δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλεια επίσημη από το κράτος.
13: Σφοδρή κριτική για την υποστελέχωση του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου Αγρινίου και τον διαγωνισμό για την εξαποστάσεως γνωμάτευση ακτινολογικών εξετάσεων για τουλάχιστον 10 ημέρες το μήνα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 149.000 ευρώ για ένα έτος, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Τελοακαρνανίας. Πώς είναι δυνατόν να δαπανώνται σχεδόν 150.000 ευρώ για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ενός μόνο τμήματος, όταν οι χαμηλές αποδοχές, οι εξαργητικές συνθήκες εργασίας και η έλλειψη κινήτρων δυσκολεύουν την προσέλκυση και την παραμονή γιατρών στο δημόσιο σύστημα, ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στελέχη της υπηρεσίας πραγματοποίησαν ελέγχους στις εργασίες καθαρισμού στο ρέμα στο δρυμό του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, ενισχύοντας την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Η διοίκηση του νοσοκομείου Κεφαλινίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάθεση 48.000 ευρώ δωρεά της Πινελόπης Καμήλου, την οποία ευχαριστεί ιδιαιτέρως δημοσίως, αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση 4 νέων ειδικευόμενων γιατρών με σκοπό την απασχόλησή τους στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα δωρεά αφορά 2 ειδικευόμενους γιατρούς ειδικότητας παθολογίας και 2 ειδικευόμενους γιατρούς ειδικότητας γενικής χειρουργικής. Για καθέναν από τους 4 ιατρούς προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 12.000 ευρώ για χρονικό διάστημα ενός έτους, με μηνιαία καταβολή στο τέλος κάθε μήνα του ποσό των 1.000 ευρώ, με τη συνολική δωρεά να ανέρχεται σε 48.000. 10 συλλήψεις για κατοχή ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τριήμερο σε Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία στο πλαίσιο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ήπειρο. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι οι 5 από τους 10 συλληφθέντες είναι ανήλικοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Στα Ιωάννινα συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις ενός άνδρα, μιας γυναίκας, ενός ανήλικου αλλοδαπού και τριών ανήλικων Ελλήνων. Στη Θεσπρωτεία συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία ανήλικη. Ο Δήμος Μεσολογγίου ενημερώνει ότι κατά την εξέλιξη των εργασιών οδοποιίας που πραγματοποιούνται στην κεντρική οδό έμπροσθεν του ιστορικού τείχους του κήπου των Ηρών, διαπιστώθηκε ανάγκη πρόσθετων τεχνικών παρεμβάσεων που αφορούν το έργο του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους. Για το λόγο αυτό, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο και ανάγκη πρόσθετων τεχνικών παρεμβάσεων που αφορούν το έργο του αρχιτεκτονικού φωτισμού.

0: το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο. Μια ξεχωριστή λογοτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στις μνήμες, στις εμπειρίες και στις διαδρομές της ζωής πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πόλη με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του φιλόλογου. Με τίτλο «Τα δύσκολα που έγιναν σταθμοί» και υπότιτλο «Μνήμες και διαδρομές μιας ζωής». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σε μια περίοδο 4 ετών. Ο τίτλος είναι όντως αποκαλυπτικός και ισχύει επακριβώς στη σημασία του και στους προσδιορισμούς του. Είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, αλλά όχι μόνο, με αφορμή την προσωπική μου αυτοβιογραφία. Αυτοβιογραφώ, τολμώ να αυτοβιογραφήσω μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων των δεκαετιών 70 και 80. Για την εποχή μας τα δύσκολα, κάθε μορφής δυσκολία, κοινωνική, οικονομική, προσωπική, οικογενειακή, αποτελούσε για μας αφορμή να σταθούμε και να δουλέψουμε περισσότερο. Γι' αυτό συχνά, ας πούμε, λέω και στους μαθητές μου και στους φίλους μου δίπλα ότι η ανάγκη είναι η μητέρα του πολιτισμού και αυτή η ανάγκη των δυσκόλων που περιγράφω στο βιβλίο μας εκπολίτησε, μας έδωσε αφορμές και δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ξεφύγουμε από τα πλαίσια των δυσκολιών και να κάνουμε έναν άλλον πολιτισμό, μια άλλη, να απογειωθούμε, όπως λέω συχνά εγώ σε εισαγωγικά, ως γενιά.
0: Ο Μιχάλης Ματσούκας, διαιτητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβίας, ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει την αναμέτρηση Πανετολικός Ολυμπιακός την Κυριακή για την 7η αγωνιστική. Βοηθή του θα είναι η Πάτρας και Νταβέλα, αμφότεροι της ΕΠΣ Μακεδονίας. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης Κοζάνης, στο ΒΑΡ Ιβεργέτης Αρκαδίας και Μόσχουλας Ιθίου. Αύριο Παρασκευή επιστρέφουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι βροχές με τη θερμοκρασία έως 22 βαθμούς και τους ανέμους έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχοπτώσεων στην Ετωλοκαρνανία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
2: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Energy 94,2. Energy.

0: 92. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουπεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40 επί 40, 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410-27137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
13: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
14: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
15: Ανησυχείς για το μέλλον σου
14: Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο, αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει, δεν είσαι μόνος.
15: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
14: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
15: ΣΑΕΚ Τομή.
14: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
16: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
17: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
18: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
20: Η ώρα είναι 8:30. κάθε ώρα.
21: Κάθε ώρα.
20: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
21: Energy.
20: 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40 επί 40, 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
0: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.

0: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η σχολεία γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM. Energy. 94,2.
8: Όταν το ραδιόφωνο σας χαμογελά, φυσικά ακούτε μουσικό χαμογελό με τη Σοφία Χατζή. Φυσικά Energy 94,2.
9: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Αγρίνιο, ο τόπος που ζεις. Και φυσικά
9: Energy,
10: το ραδιόφωνο που αγαπάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα, καλώς με βρήκατε. Να περάσουμε όμορφα μια αγκαλίτσα ραδιοφωνική και για αυτή τη νύχτα. Ζωντανή παρεούλα, ζωντανή εκπομπή, παρεούλα με όλους και όλες εσάς στο αγαπημένο σου radio Energy 94,2, για την πόλη του Αγρινίου, για τη Δυτική Ιστραελλάδα. Φυσικά και εννοείται φτάνουμε και παντού σε όλο τον κόσμο, αρκεί να www.energy942.gr. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια όμορφη και κάπως λίγο πιο ζεστούλικη ημέρα, θα έλεγα, από τη χθεσινή. Είμαστε εδώ να ολοκληρώσουμε την βραδινή ζώνη και να την ξεκινήσουμε. Ήδη κάνουμε τις εισαγωγές μας και τα πάντα όλα μας. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή για όλη την καλή παρεούλα που είμαστε και για αυτό το βραδάκι όλοι μας εδώ μαζί. Το μουσικό χαμόγελο μας το στηρίζουμε, μας το προσφέρουν το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Μόνος, Θερμοπρόσωψη, εννοείται και τα εργαλεία σου ηρών Πολυχνή 79, φυσικά και το κούρεμά σου. Λέμε ναι σε όλα τα ωραία, τα τέλεια, με εμπειρία. Λέμε ναι. Κούρεμα, βαφή, αντάβιες, στένισμα, Μάριος, Εθνικής Αντίστασης 5. Και βεβαίως δεν θα αντισταθούμε για να καθαρίσουμε τα φίλτρα μας, αφού έχουμε τους ειδικούς, τους κατάλληλους. Καθαρισμός φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και την καλύτερη τιμή αγοράς, έτσι, για τον καθαρισμό. Αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Όπως και να έχει, προορισμός Γοργοποτάμου και αφινταρίλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάμε και στο ζώη μας, πάμε στην κυποτεχνική του. Τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε κυμπευτικά σίγουρα, φυτοφάρμακα, θα βρούμε φθινοπορεινά φυτά, λουλούδια, πάντα λουλουδάκια, τα ανάλογα της εποχής, λοιπάσματα για κάθε καλλιέργεια. Κάθε έτσι δική σου επιθυμία καλλιέργειας θα βρεις το λοιπάσμα το ανάλογο. Τις σκυλοτροφές, τις γατοτροφές σου, το καλαμπόκι, τα φυράματά σου, Εθνικής Αντιστάσεως 114, κέντρο υπασίας, μαθήματα υπασίας, φάρμα λόγων κυκλά, κόμβος πανετολίου με προσιτές τιμές. Θα τη μάθεις την υπασία σου, 69-36-13-038, και με πολύ καλή θέληση θα τα φας όλα τα καλά του Μύρη. Το αρνάκι του, το γουρνόπουλο του Πέμπτη και Παρασκευή, με φρέσκες πατατούλες συνοδεία, στα καλαμάκια σου, στο πιτογυρό σου, στη σκεπαστή σου, στα πάντα σου. Χαριλάω, Τρικούπι 15 26 41 0 337. Πάμε τώρα για καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Oil, ποιότητα, αξιοπιστία, πετρέλαιο Θέρμαν, σωστή παράδοση, Νικόλαος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο, Αγρινέο Αντίριου. Στη δική μας εκπομπή και στη δική σου επιλογή είναι το πιο κουλουράκι θέλεις από το M Κουλούρι. Το θέλεις γλυκό ή το θέλεις αλμυρό? Το θέλεις ολικής ή θέλεις κάποιο κρύο σάντουιτς καλύτερα? Ή να τα συνδυάσεις και τα δύο. Χειροποίη το δικό σου. Χαλιλάω, Τρικούπι 9, έναρτη Δημαρχείου Γεωργίου Καραμπαπά 14, έναρτη του ΚΕΠ. Θα κάνουμε σέρβις στο αυτοκινητό μας. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αλλά βέβαια θα το αφήσουμε στα ειδικά χέρια του Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Δεν θέλεις κακό να σε πιάνει, να έχεις ανασφάλειες? Θέλεις ασφάλειες? Πάρα πολύ καλά κάνεις. Η Protector Security με συναγερμούς, κάμερες, περιπολίες στο χώρο σου, αδερφών Γιγκλά στον ακόμβο του Πανετολίου. Και καφεδάκι, καφεδάκι, καφεδάκι, πάντα σταθερά στο Άκη, Άκη, Άκη, Άκη. Άγκης καφέ. Καφές και νερό λοιπόν με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυφίων 54, Σιαδήμα 1 και στην Αξενοπούλου 1. Πώς πάνε εκεί στο e-food και στο box, 1-1? Πάνε πολλές προσφορές, γι' αυτό μπες και κάνε τις παραγγελίες σου για το ice cream, σε club sandwich, σε κρέπα, βάφλα, pancakes, μπερκεράκι, σαλατούλες, ατομικά γλυκά, ντάνος και τα παγωτά σου, ice cream στην Μπουκογιάννη 6. Στην παρεούλα μας θέλω να σου πω ότι έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με Ευαγγελία από το Γιάννη και κακό ηλεκτρολογικό το αυτοκινητό σου εγγυημένα ποτέ δεν πιάνει. Καθαρισμός καλοριφέρ, μίζες δυναμό, μακρυγιάννη και καποδιστρίου και τα είδη υγιεινή σου με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά, σε θέρμανση και συνεχείς προσφορές σε πλακάκια. Είδη υγιεινής, Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίων Ανίνων. Να περάσουμε όμορφα και αυτή τη νύχτα μας. Καλή ακρόαση. Την αντάμωση την κάναμε του Μιχή μας. Πέσαν τα ανάλογα, τα σχετικά, έτσι, τα γνωστά που λέμε στην αρχή. Και τα γνωστά που λέμε στην αρχή είναι και στα social, πώς θα μας βρείτε, Energy 942, αλλά και ο τρόπος για να αποστείλεις το δικό σου γραπτό μήνυμα. Λέμε στην αρχή και τα γνωστά που λέμε στην αρχή είναι και στα social, πώς θα μας βρείτε, Energy.

0: Κουμπούλα, φιλιά, φιλιά, ευχαριστώ πολύ, καλή μας εκπομπούλα. Ανταμώνουμε και για αυτό το βραδάκι. Βραδάκι Πέμπτης, 15 του Οκτώβρη. Για ό,τι ονειρεύεστε, είμαι εδώ.
1: Βραδάκια Μίχη, μόνο με τη Σοφία Χατζή.
0: Κι αν με αγαπάς, καλόν θα είναι οι βαθιές, κάπως έτσι, αναπνοές. Μύρωνα Στρατής, υπέροχος, και για τον υπέροχο φίλο μου Αλέξανδρο.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.

μέσα στους δρόμους. Για πες λίγο, γιατί δεν τρέχεις να μου πεις πως μ' αγαπάς. Να φυσήξει λίγο ο άνεμος αγάπης, Ελένη Φουρέιρα. Με αγάπη και στον Απόστολό μου. Energy 94,2 στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, στην πρώτη επιλογή σου. Πες τα, Λενάκι μου. Γιατί

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

εκεί που δεν την παλεύεις, εκεί που δεν είσαι καλά, δεν είσαι ο εαυτός σου, να μπορείς χθες. Η υπέροχή μας, γλυκιά μας, Κάτια Σαμαντζή, με το τραγούδι της «Μπορώ, μπορώ στο μυχί μου, στον ονετζί μου, κάθε βραδάκι να είμαι εγώ». Καλησπέρα και στο Θωμά μας, τον αγαπημένο Θωμά μας, που δεν ξεχνάμε φυσικά ποτέ. Γράφεις μυχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301, γιατί μπορείς. Αν το καλό σκεφτείς, θα το δεις.

0: με τη Σοφία Χατζή.
1: Energy.
2: Καλησπέρες γλυκές και στη βάσο μας. Πάμε προς ολοκλήρωση σιγά σιγά για το πρώτο μας ημίωρο. Χρήστος Δάντης, νέο τραγούδι. Εύκολα κλαίω τελευταία.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια.
11: Energy.
10: Energy. 94,2.
12: Κάθε ώρα, κάθε λεπτό είναι energy. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εκπομπούλα, μου λέει το μήνυμα. Καλησπέρα και κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Δεν ξέρω, πιάσει φιλία εκεί πέρα με το σταθμάρχη. Αν χρειαστεί, μπες και στις γραμμές του τρένου, γανζώσου να μην φύγει το τρένο. Να μείνω εδώ, εγώ, με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Δεύτερο ημίωρο και energy.

Η Σοφία Χατζή, το σοφάκι σου είναι εδώ, αφιερωμένο για όλη την πόλη μας, την όμορφη πόλη μας. Ηλιόλουστη αρκετά σήμερα. Αλλά τις επόμενες ημέρες θα είναι και ηλιόλουστη, θα είναι και συννεφιασμένη και ψυχρούτσικη πιο πολύ. Ας είναι και έτσι όμως, οι αγάπες έτσι λίγο και οι εποχές λίγο. Εδώ και εμείς οι άνθρωποι έχουμε μυρμηγλία λήξεις. Μας μπαίνει και λίγο έκπτος όταν κοντεύουμε να λήξουμε. Πασχάλης Τερζής.

Πολλές φωτιές, άλλες σβήνουν, αλλά αυτή η μεγάλη σιγοκαίει, αλλά δεν σβήνει με τίποτα. Πασχάλης Τερζής, ένα λεπτό πριν λήξει η αγάπη. Είσαι στα όρια, τα ακουμπάς. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.

Για σένα σοφάκι με αγάπη και εκτίμηση. Ψυχούλα μου καλή και αγαπημένη. Ευχαριστώ, υγεία και ευλογία σε σένα, την οικογένειά σου. Είπα υγεία, ευλογία. Υγεία, ευλογία στην Αντωνία μας, την οικογένειά της. Αναπόσπαστο κομμάτι του Μιχή μας, ε. Και γλυκύτατη. Να είσαι πάντοτε καλά. Είναι που θα μην θυμηθείς όταν πια θα δεις. Γιατί βρε παιδί μου, όταν έχουμε έναν άνθρωπο που μας αγαπά, έτσι δεν τον εκτιμάμε πολύ? Και όταν φεύγουμε λίγο πιο κάτω και φυσικά συναντάμε τα δύσκολα της ζωής, εκτός από τα εύκολα που μας κάνει έτσι να αφήνουμε αυτόν που μας αγαπά, θυμόμαστε και εκτιμάμε λίγο καλύτερα. Ανταρωτιέμαι εγώ τώρα.

0: πόσο σ' αγαπώ.
1: Θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
0: Πολλές φορές η ζωή κρύβει παγίδες. Δεν είναι τόσο ελπιδοφόρα όσο την νομίζεις, όσο σου έρχεται σε κάποια στιγμή τη ζωή σου. Έχει και πορεία. Αν δεν μπορείς, θα το νιώσεις αμοιβαία. Μάθε να μην πληγώνεις. Όταν με ρωτάνε τι θεωρώ χειρότερο στους ανθρώπους, αρχικά δεν θεωρώ κανέναν κακό, έτσι. Προς Θεού, εντάξει, είναι συγκυρίες ζωής που ίσως σε κάνουν έτσι. Αλλά για μένα είναι από τα πιο, έτσι, πιο άσχημα. Το δυσάρεστα είναι η αχαριστία. Κάθε είδους. Και τίποτε άλλο.
1: Με στην ερημιά τότε θα είναι αργά, τότε θα είναι αργά, τότε θα είναι αργά.
0: Αχαριστία και αδικία μακριά από εμάς. Χαρισμένο για όλο το παρεάκι σου, να μου είσαι καλά. Έρχεται και νέος, έτσι, Οικονομόπουλος ή Πλούταρχος, Άκη. Πλούταρχος, οκ, okay, Πλούταρχος, για τη βάσο μας. Σε λίγο, ε. Άρε πάρει, σε φάγα. Στα 3/4 του τραγουδίου. Δεν μιλά άλλο μέχρι να τελειώσει.
1: Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

0: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast food.

0: Βρώμικη μου, να το στείλουμε και για σένα. Γιατί είναι πέγγι μας, κάπου περίπου. Στα 18 λεπτάκια πριν να ολοκληρώσουμε ώρα-ώρα πρώτη, ημίωρο-ημίωρο δεύτερη, με energy μυχή συνήθεια. Χαρισμένο ό,τι παίζει για κάποια. Άρης, γεια σου φιλεάρη.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Αχ, αυτή η καθημερινότητα τελικά θα μας φάει. Θα μας το ρουφήξει το αίμα. Λοιπόν, Γιαννάκης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.

0: το πω.
1: Ναι, σε θέλω εδώ με ενέργεια στον Energy 94,2 από τη βραδινή πόλη του Αγρινίου μας. Το μουσικό χαμογελό μας το προσφέρει το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων με το Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου. Η διεύθυνση στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Θέλουμε κουλουράκι που τη γεύση του κανένα άλλο δεν πιάνει. Κουλουράκι Θεσσαλονίκης, γλυκό ή αλμυρό, κρύα σάντουιτς και άλλα. Και άλλα γλυκά και αλμυρά, χειροποίητα, πεντανόστιμα με τα πιο αγνά υλικά. Γι' αυτό γίνονται και τόσο νόστιμα. Άσε που είναι και χειροποίητα. Εμκουλούρι, Χαριλάου, Τρικουπή 9, έναντι Δημαρχείου. Από 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός Κυριακής. Και στην Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Στο καλό μας παρεάκι έχουμε και το καλό μας πρατήριο γρών καυσίμων. Γιατί θέλουμε και καύσιμα με ποιότητα και αξιοπιστία. Θέλουμε σωστή παράδοση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Engine Oil, πριν την Ερμίτσα, τέταρτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Παρεούλα μας, η προστασία μας, η ασφάλειά μας, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση, Protecker με security, αδερφών γιγκλά στον κόβο Πανεθολίου και ζώης και κυποτεχνική. Να αγοράσεις, να αγοράσεις τα λουλουδάκια σου, σκυλοτροφές θα βρεις, γατοτροφές, φυράματα, καλαμπόκι, κυπευτικά, λιπασματάκια να καλύψουν υπέροχα κάθε καλλιέργειά σου, συν τα υπόλοιπα φυσικά, Εθνικής Αντιστάσεως 114 και να καλύψεις τις γλυκές και αλμυρές λιγούρες σου με το ice cream, με παγωτά, με ατομικά γλυκά ντάνος, με κρεπούλα, με βάφλα, με pancakes, μοναδικά όλα, όλες οι επιλογές. Παραγγέλνες από 6 απόγευμα μέχρι 4 ξημέρωμα στο 26 41 0 23 5 33. Μπουκογιάννη 6, ένα πολύ ωραίο έτσι μέρος για να το κάνεις και στέκι σου και να απολαμβάνεις όλα αυτά που θέλεις, γιατί πολύ απλά τα θέλεις. Θέλεις και χρώματα και εργαλεία? Η λύση είναι μία. Πάνος Γκεσούλη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων με ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση και εμπειρία πολλών ετών. Η Ρόμ Πολυχνία 79. Έχουμε κι άλλη τώρα έτσι εμπειρία ετών, έτσι, με το μύρι μας, με το αρνάκι γάλακτος ντόπιο, τα καλαμάκια του τα πεντανόστιμα. Επιλέγεις τη σκεπαστή σου, να πάρεις τη γίγα σε ρε παιδί μου, να μην έχεις αποθυμένα να πάρεις την κανονική. Υπέροχα πεντανόστιμα, μύρις ψητοπολείο fast food. Παραγγέλνεις στο 26 41 0 337, Χαριλάου Τρικούπη 15. Πάμε και στο Μόντα Κάζα μας, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίων Ανίνων. Με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά αλλά και σε θέρμανση και θέρμανση με λέβητες πετρελαίου αντλίες θερμότητας. Στην καλή μας παρεούλα έχουμε και το ηλεκτρολογικό αυτοκίνητο Βαγγέλης από το Γιάννης Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες μπαταρία με εγκατάσταση εγγύηση 2 έτη δυναμό. Και έχουμε και τους αγαπημένους Ντάριλα για εξάτμιση, για καταλύτη, για καθαρισμό αυθημερών φίλτρων DPF Clinic. Γοργοποτάμου Άγιος Κωνσταντίνος, αν όχι καθαρισμός, παίρνει φυσικά ανακατασκευή. Γοργοποτάμου Άγιος Κωνσταντίνος και Άγιος ο Θεός. Ξεμπερδεύεις με τον καλύτερο τρόπο. Ξεμπερδεύεις όμως και με το ωραίο σου καφεδάκι καθημερινά στου Άκη μας. 1,5 ευρώ καφές νερό, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδί με 1 και Ξενοπούλου 1. Μάριος, γιατί ένα και ένα κάνουν 2. Σωστά τα πράγματα στη σειρά τους. Θέλεις και εσύ την ωραία σου σειρά? Σε εμφάνιση, κούρεμα, βαφή, αντάβιες, χτένισμα, ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, Εθνικής Αντίστασης 5 και φυσικά κέντρο υπασίας. Μαθηματάκια υπασίας, σου φάρμα λόγων γιγκλά, κόμβος Πανετολίου. Οι καλύτερες τιμές για να μάθεις υπασία πραγματικά. 69-36-13-01-38 και το σοφάκι σου είναι εδώ. Χτυπιέται συχνά τακτικά, με ρεύμα, στην καρδιά και γενικά. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54-301 και χτύπα χτύπα, γιατί είσαι το ρεύμα μου και από το αίμα μου, από το αίμα.

0: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Παιδικά φούτερ και ανδρικά φούτερ από 5 ευρώ. Κουβέρτες 2,20 επί 2,40, 9,99. Διακοσμητικά μαξιλάρια καναπέ 40 επί 40, 99 λεπτά. Τίκη κινητού και τζαμάκι από 5 ευρώ το τεμάχιο. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Είδη αυτοκινήτου, είδη ψαρέματος και διάφορα άλλα είδη. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

Ο καθένας τα θέλει του. Χάρτινες αγάπες, Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης. Και για τον παρεξενούλη του Μιχή μας.

Flashback, γιατί εδώ υπάρχει μια καταμάχητη έλξη. Καταμάχητη Δέσποινα και Τόλης, ντουετάκι ωραίο. Και για την καλή μας φίλη Βάσο. Μιας και συναντάμε εδώ αγαπημένους της έτσι καλλιτέχνες.

τι θες τώρα, βραδιάτικο? Και μου έρχεται κάπως αν ξημερώσω. Θα ξημερώσω. Έτσι πιστεύω. Να τα σούλα, Θεοδωρίδου. Ψηλέα μου. Καλησπέρα και σε σένα, δυναμία μου μεγάλη. Καλώς ήρθες. Ναι, βεβαίως, το έχω προσέξει, όπως είπε και το τραγούδι. Έννοια σου, αδυναμία.

Καλησμένο για όλο τον κόσμο που ακούει Σοφία Χατζή. Να σε καλά, καλή μου εσύ ψυχούλα. Τι να φέρουμε, ένα καλό να φέρουμε. Το όλοι θα φέρουμε, το όλοι, Βοσκόπουλο, σε λίγο.

Όμως για τώρα, για την ώρα, Νότης Φαγιανάκης είναι που δεν μπορώ, και πολύ πιο συγκεκριμένα και δεν μπορώ από το μυαλό μου εγώ, εσένα εγώ.

0: Θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Κάποιες φορές ειλικρινά με κάποια τραγούδια, τα σχόλια και τα λόγια περισσεύουν. Ο καλός λόγος για Νίκο Κουρκούλη, δική σας πολύ ωραία flashback επιλογή από το άλμπουμ Τώρα, τραγούδι Νυχτώνει.

0: αγαπημένο τραγουδάκι μας γυρνάει στα παλιά. Μου φαίνει στο μυαλό και φίλο Σπύρο. Σπυράκο μου, γλυκύτατε μου, όπου και να βρίσκεσαι, να περνάς όμορφα. Νίκος Ουρκούλης, άπαιχτος στις μπαλάντες του, στα πονεμένα του, στα παλιά του τραγούδια. Πραγματικά κορυφαίη. Flashback. Φανή μου, η Φανή, τι αν υπάρχει Θεός? Θεός υπάρχει. Τώρα αν δεν σου φέρνει στον δρόμο σου ξανά αυτό που τόσο αγαπάς, πίστεψέ με, θα έχει τους λόγους του. Καλά δεν λέω, Γιωργάκη, μανάβη καρδιάς και φρουτοπηγή μας και ηρώων πολυτεχνείου. Μην τα βλέπουμε όλα εγωιστικά και όπως τα θέλουμε εμείς.
1: Πού να σε βρω, ο θυμός σου σε παίρνει.
0: Ετοιμάς γενναίο τραγούδι, λέει η Φανή μας, η πατριώτης. Με το καλό, Φανή μου. Καρδιά. Να φανείς ξανά, να ακούει και ο Φάνης.
1: Όσο καιρό η ζωή δεν σε φέρνει. Κι όσο ψάχνω τα σύνθετα βλέπω πως...
0: Μωρέ, δεν σε φέρνει η ζωή, θα σε φέρει ο Θεός. Τι με το ζόρι.

0: 94,2.
1: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Με έμαθες να αγαπάω, με έκανες να γελάω, τώρα πια δεν πονάω, τώρα πια τραγουδάω. Τραγουδάω με τόλι μας, τόλι Βοσκόπουλο. Μας γυρνά πολύ πίσω, κάπου στο 1966. Κουίζ, Βάνη μου, γεννημένη ή αγέννητη τότε.

0: δώσει.
1: Σχαρισμένο το τραγούδι για το κορίτσι που συνοδεύει τον τραγουδιστή. Εμπτόλη είναι αυτό.
0: Έκανε και γελάω.
1: Είναι δυνατόν να τον αφήσουμε ασυνόδευτο? Τόλης είναι αυτό που ακούμε. Με έμαθες να αγαπάω, άλμπουμ οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Και εμείς ξαναγυρνάμε σε αυτές τις όμορφες, παλαιότερες και εντελώς διαφορετικές εποχές. Energy 94,2. Έλα να γίνουμε δύο. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. Και ο Γιάννης Πάριος εδώ. Σε ξέχασα.

Για όλο τον κόσμο ό,τι παίζει, για όλο τον κόσμο. Και επειδή δεν πειράζει να τα μιλάμε λαϊκά, σε λίγο για την πάρτι σου έχει ένα παλαιότερο Κώστα Καφάση. Όμως ακριβώς το επόμενο είναι με πίτσα Παπαδοπούλου. Έτοιμη πανέτοιμη στον υπολογιστή μας να πάρεις κιτάλι μουσική που θα τη στείλει με αφιέρωση για το κουρτινάκι του Μιχή μας.

τραγούδια τόσα κι άλλα τόσα, πόνοι και καημοί στην εκπομπή τη βραδινή. Κουρτινάκι μου, όλα αυτά τα χρόνια πόσους καημούς, πόνους αλλά και χαμόγελα έχουμε πει. Πίτσα Παπαδοπούλου στην εκπομπή τη βραδινή τα λέει όλα για το Μιχή, τα μαρτυράει όλα.

0: Ξενύχτη και Μίχη μόνο με την Σοφία Χατζή.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν πειράζει λαϊκά αν τα μιλάμε. Λαϊκά τα μιλάμε. Είμαστε λαϊκοί, βρε παιδί μου, γιατί είμαστε αυθεντικοί. Κώστας Καφάσης, ψυχή μου, καρδιά μου.
2: Συγγνώμη σα ζητώ, πεθαίνω αν δεν το πω. Είμαι καψούρης με τα μάτια που αγαπώ.
1: Καψούρα μου, ζωή μου.

0: Το σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Όπελ σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Όπελ.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Όπελ σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Όπελ σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Νυχτοφύλακα, θα σου χαρίσω ένα τραγούδι. Αλλά θα είναι αισθηματικό, γιατί είσαι και ευαίσθητος και παραπονιάρης εσύ. Νυχτοφύλακά μου. Κατά συνέπεια, γλυκερία. Τραγούδι αισθηματικό. Πω πω πω και πόνο και παράπονο.

Συστηματικό με αγάπη νόημα. Νόημα πολύ καλό. Και αποτέλεσμα πολύ καλό με την εμφάνισή σου στο κομμωτήριο του Μάριο Πιστιόλη. Αντρικό, γυναικείο, παιδικό, πολιετή εμπειρία προσιτέ τιμέ. Φροντίζει και με τη βαφή στο χτενισμά σου. Εθνική Αντίσταση 5. Φροντίζει για το καφεδάκι σου, ο Άκης, έτσι ούτε λόγο. Φροντίζει και στα καφέ του και στο χώρο σου με διανομή στο 2641-021-629. Καφέ νερό με 1,5 ευρώ Άκης καφέ. Καλυβίων 54. Σιαδήμα 1, Ξενοπούλου 1 και Πρωταγόρα 3. Πάμε Αφίντα Λίλα, πάμε Χρήστο, πάμε Σωτήρη, πάμε Γερά για εξάτμιση καταλύτη, για καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών αυθημερών, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, Άγιος Κωνσταντίνος, τοποθεσία Γοργοποτάμου. Στην παρεούλα μας έχουμε και για αυτό το βραδάκι μας το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, χρώματα μόνο θερμοπρόσωψη εργαλεία, η Ρόπο Τεχνή 79 και έχουμε και το Μύρι και έχει κάτι ωραία με ζεδάκια, είναι και Πέμπτη, τέλεια, Πέμπτη Παρασκευή έχει και το γουρνόπουλό του. Παραγγέλνεις μέχρι τη μία στο 2641-0337, αλλά και στο eFood και στο Box μπορείς να στείλεις τις παραγγελίες σου ίντερνετικά. Πάρτα με ζεδάκια σου και νιώσε μια χαρά. Βασιλιάς ή βασίλισσα για αυτό το βραδάκι. Χαριλάω τρικούπι 15. Αγοράζω λιπάσματα. Βρίσκω ζωοτροφές. Καλαμπόκι, φυράματα, φθινοπορεινά φυτά, δέντρα, σπόρους, λιπάσματα στο ζώο. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Και τη βρίσκω στο Εμκουλούρι. Πολύ ωραίες χειροποίητες δημιουργίες με διάφορες γλυκές γεύσεις, με διάφορες αλμυρές γεύσεις, έτσι. Και κατεξοχήν το κορυφαίο κουλουράκι Θεσσαλονίκης όλης της πόλης. Η καρδιά χτυπάει εκεί στο Εμκουλούρι Χαριλάου Τρικούπια 9 και στην Αγεωργίου Καραπαπά 14. Καύσιμα με ποιότητα, πετρέλαιο θέρμανσης, πλυντήριο, λιπαντήριο και αξεσουάρ, Engine Oil 4 χιλιόμετρα γνέου αντιρρίου. Και σέρβις για το αυτοκίνητο. Μην αγχώνεσαι, ό,τι μάρκα και να είναι. Εντάξει, το τιμόνι σου ας αλλάξει χέρια, αλλά τα μηχανολογικά χέρια δεν πρέπει να αλλάξουν ποτέ. Σταθερά σε Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Με χρηματοκιβώτια, θηρίδες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, πυρασφάλεια. Είναι η πρωτέκερμη security στην παρεούλα μας, στον ακόμβο του Πανετολίου. Και έχουμε και τα είδη γηνής Μόντα Κάζα, με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά θέρμανση, με συνεχείς προσφορές σε πλακάκια είδη γηνής. Βασίλης Καρακώστας, Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνίων Ανίνων. Και τι θα έλεγες για μια υπέροχη έτσι κρεπούλα, γλυκούλα, αλμυρούλα. Είναι η καλύτερη της πόλης, είναι το Ice Cream. Βρίσκεται στην Μπουκογιάννη 6 και έχει υπέροχη βάφλα και έχει ατομικά αγγλικά αντάνωση. Έτσι απλά εγώ τα λέω, σε ενημερώνω για να ξέρεις. Και επίσης για να ξέρεις, παρεούλα μας έχουμε και τον Βαγγέλη από το Γιάννη. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, καθαρισμός, καλοριφέρ, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου και μαθηματάκια τα υπασίας, αυτά τα ωραία, τα αγαπημένα. Φάρμα λόγων Γκυγκλά Κόμμος Πανετολίου 69-36-13-01-38. Πάμε στους τρόπους για τα δικά σου γραπτά μηνύματα στην εκπομπή τούτη. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Αν επιθυμείς γράφω το μήνυμα με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54754-1,64. Το σοφάκι του μοιχή εδώ, σταθερή αξία του Energy. Ελπίζω στην αξία, ε. Είδα το πώς θα θέλει η παρουσία. Καλησπέρα σας, έχω στείλει μήνυμα στο σταθμό της Καψούρας. Αν ναι, να χαρίσω για όλα τα καψουράκια και special για την καψουροεκφωνήτρια. Τέτοια μου λες και άκου τη φέρνω. Τέτοια μου λες και άκου τη φέρνω. Μιχή μου στο μιχή μου. Και πήγε τρεις. Κοντεύουν μεσάνυχτα, μωρέ.

0: Βραδάκια μη χ, μόνο με τη Σοφία Χατζή.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: και τυχαίνει.
1: Energy στους 94,2. Πιάσε μουσική. Πιάσε 94,2.
2: Πιάσε Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Καλημέρα.

Μελής, Απόστολος Μελής. Δεν χρωστάει εξηγήσεις. Χρωστάω εγώ μία ακόμα μεγάλη, μεγάλη καλημέρα. Καλή Παρασκευή. Καλό τριημεράκι, δηλαδή Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακής. Η μέρα Παρασκευή λοιπόν, ενώ θα ξεκινήσει καλά στη χώρα, μετέπειτα θα φέρει κάποιες έτσι συννεφούλες, ακεφούλες και βροχές. Πρώτα στη μισή χώρα, μετά έτσι και προς την υπόλοιπη χώρα. Ό,τι έχει να γίνει είναι μέχρι το μεσημεράκι του Σαββάτου περίπου. Μετά φεύγει, κινείται ανατολικά. Φεύγει και η έτσι πορεία του για να ολοκληρωθεί θα είναι η γειτονική Τουρκία. Και εμείς θα ξεκινήσουμε πάντως εδώ στην πόλη μας με ηλιοφάνεια. Μετά θα έρθουν κάποιες συννεφούλες με πιθανότητα εκεί από το απογευματάκι προς βράδυ για κάποια έτσι ασθενής βροχή στην πόλη μας. Μια θερμοκρασία που φαίνεται έτσι να πέφτει λίγο ακόμα και ως προς τις χαμηλές και γενικότερα και η επόμενη εβδομάδα. Έτσι να πούμε ότι είναι να δώσει για βροχή, θα δώσει μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι στη χώρα, όχι σε εμάς γενικότερα. Φαίνεται μια καλύτερη Κυριακή, μια καλή Δευτέρα, μια καλή Τρίτη, έτσι. Ίσως κάτι ξαναέρθει τη Τετάρτη, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Μένουμε λοιπόν στο ότι θα ξεκινήσει καλά η μέρα μας. Μετά θα συννεφιάσει εδώ στην πόλη μας και γενικότερα θα υπάρχει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που δεν φαίνεται έτσι να είναι σαν το προηγούμενο. Θα συννεφιάσει εδώ στην πόλη μας και γενικότερα θα υπάρχει

Την απόλυ μας. Λίγο πιο χαμηλά το σουκού, παρακαλώ, και προς τις πιο χαμηλές μονοψήφιες, σου λέω, θα είναι οι τιμές. Εκτός κι αν μακάρι αλλάξει κάτι. Δεν το μπορώ το κρύο, μόνο τον Energy 942. Η υγρασία μας κάπου στο 68% αυτή την ώρα. 100% Energy, 100% χρόνια πολλά στο Λογκίνο που έχει γιορτή και σε όσους έχουν γενέθλια. Ξημέρωμα 16 λοιπόν το Οκτώβρη, μέσα τσακίσαμε, πιάσαμε λοιπόν, αγγίξαμε μέσα εβδομάδας. Η ανατολή του ηλίου μας για σήμερα Παρασκευή 16 το Οκτώβρη στις 7:33, η δύση μας στις 18:48. Είναι Παγκόσμια ημέρα αναστησιολογίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρτού, είναι Παγκόσμια ημέρα επανακίνησης καρδιάς. Κάνε και στο μυαλό και στη σκέψη καμία. Είναι Παγκόσμια ημέρα σπονδυλικής στήλης, είναι Παγκόσμια ημέρα τροφίμων, πρόσεχε τι τρως. Είναι ημέρα του αφεντικού στη ΣΥΠΑ, ανεπίσημη γιορτή όπου οι υπάλληλοι προσφέρουν δώρα ή ευχετήριες κάρτες στον εργοδότη τους. Να του δώσω, βρε παιδί μου, την αγάπη μου, να μην του τη δώσω. Να του τη γράψω και σε κάρτα. Η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Βουλγαρία. Η μέρα του δασκάλου στη Χιλή. Εθνική ημέρα Λικέρ στη ΣΥΠΑ, βέβαια στο δικό μου το αφεντικό. Όχι μόνο μία κάρτα, έτσι. Κάρτα ζωής. Ούτε λόγος. Την αγάπη μου. Ο Walt Disney το 1923 ιδρύει την κινηματογραφική εταιρεία Disney, που κυριαρχεί ως και σήμερα στον τομέα των ανακοινωμένων σχεδίων. Πρεμιέρα με τεμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη, Συνοικία το όνειρο, με πρωταγωνιστές Αλεξανδράκη, Κατράκη, Γεωργούλη και μυσική από αγαπημένο Μίκη Θεοδωράκη. 1961. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ενίας λόγω της αριστερής της οπτικής. Κοίτα τώρα κάτι κολληματάκια που υπήρχαν. Τώρα εντάξει, τι να πω, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται νομίζω όπως θέλει και στις ταινίες του και γενικά. Νομίζω εγώ. Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή της το 1964, σαν σήμερα φυσικά. Ο Χρήστος Παπανικολάου καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό με 5,35 μέτρα και κατατάσσεται τέταρτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού 1968. Η λατρεμένη Ελευθερία Αρβενιτάκη, τραγουδίστρια, γεννημένη σαν σήμερα το 1956, ενώ σαν σήμερα ο ένας ακόμα πολύ αγαπημένος, Γιάννης Αλανίδης, Έλληνας σκηνοθέτης, έφυγε από τη ζωή το 2010. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια έτσι ματιά, μια αναφορά, ρε παιδί μου, στα ποδοσφαιρικά τα της Ευρώπης. Είχαμε ένα παιχνίδι που μόλις πριν λίγα λεπτά τελείωσε, με Μαρσέη και Ολυμπιακό, με ωραίο διπλό Ολυμπιακό, έτσι, 0-1. Νίκη Ολυμπιακού, εκτός έδρας παιχνίδι, καλό αυτό, νίκη και Παναθηναϊκού, έτσι. Το βραδάκι που πέρασε αυτό στην έδρα του, Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα 2-1. Πολύ καλά οι ελληνικές ομάδες μέχρι στιγμής, γιατί για Champions League προχθές η ΑΕΚ ιτήθηκε από τη Σακτάρ με 3-1. Έχει και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και μπασχετικό απόψε στις διπλές υποχρεώσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Καλή επιτυχία, σίγουρα τους ευχόμαστε από καρδούλας καρδιάς. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή σου στο 54301, Σοφία Χατζή μόνο στον Energy. Και θέλω τα σκοινιά σου, τα σκοινιά σου, τα σκοινιά σου. Για σένα, κύριε Καψούλη του Μιχή, και ξενύχτη και νυχτοφύλακα.

0: τι κάνεις μόνο να ξέρω. Τι κάνεις, πως είσαι, πως τα περνάς.
1: Μα τα αφήσαμε στο δρόμο.
0: Energy Μιχή, Σοφία Χατζή, Αντώνης Καρατζής, τι κάνεις. Τσιλιγιάννης Μάριος, τι κάνεις στην παραλία εκεί. Παραλία εκεί.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
4: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
4: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
4: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
4: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
4: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
7: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
6: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
8: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
6: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
8: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
13: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζ. ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζό.
16: Άψογη, άψογη παρεούλα λοιπόν. Με τα πάντα όλα σας και αυτή τη νύχτα. Energy Μιχή, Σοφία Χατζή. Κάθε βραδάκι Δευτέρα μέχρι και Παρασκευούλα είμαστε μαζί. Μουσικό χαμόγελο μόνο στον Energy. Μαζί μας και κομμόσους Μάριος, Άγκης Καφέ, Εντζία Νόλου Πρατήρη, Κρόνο Καυσίμου, Νικόλος Παπούτσης, Ήδη Γίνης Μοντακάζα, Σούπερ Μάρκετ Χωμάτων και Σούλη, στο M Κουλούρι μας Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, το ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Βαγγέρης από τον Γιάννης και η Protecherm Security και το κέντρο Υπασίας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, γιατί σίγουρα αλλάζει ο καιρός. Αλλάζουν και οι άνθρωποι. Φθινοποριάζει. Και όλα τα υπόλοιπα, καλό μου παιδί. Τα λέμε το βραδάκι μας. Καλημέρα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα.
0: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.